Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά προσεχή.

κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Θα φύγεις πάλι, σε περιμένει η σιγουριά. Σε εντόνια κι όνειρα θα μείνουν αδιανά. Θα φύγεις πάλι.

Είσαι και ψηλός. Δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξεις,

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Η ευχή και η προσευχή μου.

στη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνω νύχτα το όνομα της αφήνει.

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πάνω από 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπορά τμήματα και δεκάδες εθελοντές επιχείρουσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ από τα ξημερώματα πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πτυτικά μέσα και η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ενεργοποιήθηκε επίσης η ομάδα Δευκαλίων του ΓΕΘΑ για να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης. Στο μεταξύ, 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, οι 2 με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στις φλόγες παραδόθηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάηκαν και σπίτια, ενώ εξακολουθεί να καίει μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέα Ωραιοκάστρο, από όπου ακούγονταν εκρήξεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα, χθες βράδυ, εκενώθηκαν Ανθούπολη και Φιλοθέα, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Στο μεταξύ, συνελήφθη 76χρονος ως πέτειος της πυρκαγιάς στο Ωραιοκάστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Ζημιές σε αυλές σπιτιών και αγροτικές καλλιέργειες άφησε πίσω τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής πριν τεθεί υπό έλεγχο. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων, ενώ νωρίτερα στάλει μήνυμα εκένωση από το 112 στους κατοίκους Σαμπελάκια και Κυπούπολη. Συνολικά 60 αγροτοβασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 16 στην Κεντρική Μακεδονία. Περισσότερες ξέσπασαν αργά χθες το μεσημέρι, με κάποιες μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως τους Νέους Επιβάτες, στη Νέα Καλλικράτεια και στην Κριστόνη Κιλκής. Εν λόγω φωτιές, είναι υποπλήρη έλεγχο. Σε ισχύ ως αύριο τα ξημερώματα, απαγορεύσει κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο φορά στην περιοχή μας, το Σεϊξού, το Ωραιόκαστρο, τη Θέρμη και το Δασόκτημα Πανοράματος. Σε ύψιστη επιφυλακή αρχές και σε Κίλκης Χαλκιδική, Πιερία, Πέλα και Μαθείο, που επίσης είναι σήμερα υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, με επικρατέστερη ημερομηνία την 28 Ιουλίου και τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Στο μεταξύ, ο Νίκος Σταχιάος ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Συνεχίζεται η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ο ακριβής αριθμός των δραστών. Υπήρχε μια εικόνα για τουλάχιστον 3, ίσως και 4 άτομα. Αναμένεται ωστόσο και εξέταση νέων βίντεο από την αντιτρομοκρατική. Με 250 νέους συμβασιούχους ενισχύεται από τα μέσα του μήνα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ορισμένοι από αυτούς θα στελεχώσουν την ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου, που θα επιχειρεί αστραπία σε σημείο που εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια. Παραιτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού, δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Έως στις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα. Για την είσοδό τους, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον μαχρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκε από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Ιρανοί υποστηρικτές του Ισλαμικού καθεστώτος κεντρώθηκαν στην Τεχεράνη στην έναρξη της πολυμερικής κηδείας του Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, σε μια τελετή που οι αρχές επιδιώκουν να μετατραπεί σε ισχυρό μήνυμα αποτροπής και αντίστασης προς τη Δύση, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στην Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 21 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Έμιλος Τσαρουχάς. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Και το εννοούμε την καλή ημέρα, γιατί η νύχτα ήταν κακή. Δεν ήταν καλή η νύχτα. Τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν περάσαμε και ό,τι το καλύτερο. Και μάλιστα λίγοι κοιμήθηκαν, οι περισσότεροι ήταν ξυπνητοί. Παραμείναμε ξυπνητοί οι περισσότεροι, γιατί έτσι δεν γινόταν και αλλιώς. Είχαμε τις αγωνίες μας για το τι θα γίνει εδώ τριγύρω, με όλο αυτό που δημιουργήθηκε ξαφνικά, εκεί γύρω στις 8.30, 9, κάπου εκεί. Αρχίσανε οι καπνοί, αρχίσανε να φαίνονται από την πόλη. Εξελίχθηκε πολύ άσχημα όλο αυτό. Και όλη η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ειλικρινά μια καλή μέρα σε όλους και όλες. 8 και 20 είμαστε σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Θα έπρεπε να ήμασταν σε ρυθμό Κυριακής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο γενικότερα και τη ροή. Όχι βέβαια πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται να μένουμε εμείς αμέτωχοι σε όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και οι περισσότεροι είμαστε και ξενύχτιδες, γιατί μας ξύπνησαν εκεί γύρω στις 3 παρά το 112. Κλείστε τα παράθυρά σας, που ήδη τα είχαμε κλείσει. Ήδη όσοι βρισκόμασταν εκτός και μετακινούμασταν μέσα στην πόλη είχαν ήδη τα ρούχα μας γεμίσει και μυρίσει με καπνιά. Πήγαμε στο σπίτι μας και τα ρούχα μυρίζανε καπνίλα. Και αρχίσαμε και βλέπαμε και στη τηλεόραση τις ζωντανές συνδέσεις που είχαν όλα τα κανάλια. Πώς να κοιμηθείς ήσυχα. Τουλάχιστον αυτό το πρωινό είναι σίγουρα καλύτερο. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό καιρό. Φανταστείτε ότι είμαστε με 25 βαθμούς και 42% σχετική υγρασία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα ευχάριστα λένε ότι όσον αφορά τον καιρό θα είμαστε καλοκαιρινά κάτω στους 32, μπορεί και 33, δεν το βλέπω, αλλά μπορεί στη διάρκεια της ημέρας. Λίγη συννεφιά δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στο πεδίο εκεί της μάχης με τη φωτιά. Γιατί προβλέπονται άνεμοι, προβλέπεται ένας βαρδάρης, όχι πολύ δυνατός, αλλά θα έχουμε και βαρδάρι σε λίγη ώρα. Θα αρχίσει να πνέει ξανά. Το βράδυ ευτυχώς οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλά για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μας έρχεται. Καλοκαιρία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ελάχιστη συννεφιά στη διάρκεια της ημέρας. Δεν προβλέπονται φαινόμενα. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις. Αλλά το βράδυ θα έχουμε θερμοκρασίες χαμηλές, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες για Ιούλιο μήνα, όπως έχουμε και τώρα στο ξεκίνημα, θα είναι 25-26, πάντα μιλάμε για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, Εμίλιο Τσαρουχάς κοντά σας και έως τις 10, επιλεγμένες μουσικές, τραγούδια. Ξεκινήσαμε με ένα medley, όπως λέμε, δηλαδή μια σύνθεση χωρίς ιδιαίτερες διακοπές, από τις ταινίες του James Bond, όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αλλά γιατί όλα αυτά πλέον έχουν καταγραφεί ως κλασικά κομμάτια, κλασικές συνθέσεις, και νομίζω ότι έτσι καλοκαιρινά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Αυτό επιλέξαμε. Και ακούμε ήδη You Only Live Twice ως μουσική υπόκρουση.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε και συντροφιά στο στούντιο, θα έχουμε διαφορετική παρουσίαση και ευχάριστη παρουσία μέσα σε αυτό όλο το άσχημο περιστατικό που έχει συμβεί σε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Ευχάριστη παρουσία στο στούντιο εδώ της Ευδοξίας Δένη. Γεια σου Ευδοξούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Εμίλιο, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας, όσο καλημέρα μπορεί να είναι αυτή.
0: Θα είναι, εντάξει, βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση και ευτυχώς δεν είχαμε τα θύματα, δεν είχαμε προβλήματα παρά μόνο με τις βιομηχανικές, ας το πούμε, εγκαταστάσεις. Και ό,τι άλλο είχαν εκεί, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, της ανακύκλωσης στο εργοστάσιο.
1: Το εκεί είναι το θέμα. Εκεί, αυτό μας είπε πριν από λίγο ότι θα μας τα πει στον αέρα, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί του, αντιδήμαρχος Οροκάστρου και εντεταλμένος για θέματα πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κώστας Μοσχοβόπουλος. Μας είπε ότι ήταν εφιαλτική νύχτα, ότι πραγματικά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. Φυσικά δεν το συζητώ για ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ, οι πάντες εκεί, στρατός, Δευκαρίων, ειδική ομάδα, εθελοντές, κάτοικοι, όλοι ρίχτηκαν στη μάχη. Το βράδυ, όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να σηκωθούν εν αέρια μέσα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν στην επιχείρηση. Δεν έχουμε πολλά ενεργά μέτωπα, μας είπε ο κύριος Μοσχοβόπουλος, θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά. Έχουμε όμως τη μεγάλη φωτιά στη μονάδα ανακύκλωσης που όλο το βράδυ προβλημάτισε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ακριβώς επειδή είναι τελικά τέτοια, είχαμε κρίξεις, κόλαση φωτιάς, υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων συμμετείχαν και αυτή τη στιγμή νομίζω η εικόνα είναι βελτιωμένη. Είναι μαζί μας ο κύριος Μοσχοβόπουλος, Εμίλια.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, όσο καλή μέρα μπορεί να είναι μετά την εφιαλτική νύχτα που είχαμε στο Δήμο Οροκάστρου, στο Δήμο Παύλου Μελά και στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από το τώρα και να πάμε προς τα πίσω. Πώς είναι η κατάσταση, η εικόνα, ακούμε και βλέπουμε από τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και παραμένουν στο σημείο, ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη και τώρα η μάχη δίνεται κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγάλη μονάδα ανακύκλωσης. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Όλες οι εναέριες και τόσο οι χερσαίες δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην σύστημα ανακύκλωσης που συνορεύει στον οικισμό της Φιλοθέη. Και λίγο πιο πάνω ένα ακόμα εργοστάσιο που φλέγεται. Δεν ξέρουμε. Απλώς υπάρχει ένα συνοθέλευμα έφλεκτων υλικών που δημιουργεί αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα που βλέπετε, που κατευθύνεται προς την Θεσσαλονίκη.
0: Τα σημεία αυτά, κύριε Μοσχοβόπουλε, έτσι για να δώσουμε και λίγο τις γεωγραφικές τοποθετήσεις, όπως ερχόμαστε, όπως κατεβαίνουμε το Δερβαίνι, για να...
2: Να σας δώσω να καταλάβεις.
0: Στα αριστερά μας έχουμε το Τιτάν, στα δεξιά πρέπει να είναι το μέτωπο.
2: Προτού φτάσετε, κατεβαίνοντας από, να πούμε έτσι, από Λαγκαδά προς Θεσσαλονίκη, προτού φτάσουμε στο Τιτάν, στο δεξί μας χέρι, μέσα.
0: Μάλιστα. Προς τα δυτικά, έτσι, προς εκείνες τις περιοχές.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι στα σύνορα του Δήμου Οροκάστρου με του Δήμου Παύλου Μελά.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό το ρέμα που έχει στη μέση που χωρίζει το Δήμο σας, που τον έχει Δήμο Παύλου Μελά.
2: Και... Θα έλεγα ρέματα.
0: Ρέματα
2: έχει
0: πολλά.
2: Ρέματα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη χθεσινή την ημέρα.
0: Ναι.
2: Εκεί που επικεντρώθηκαν όλες οι χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες γίνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πυροσβεστική μας. Συντονισμένες προσπάθειες και από την αστυνομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους εμπλεκόμενους. Έγινε μια χειρουργική για μένα μεταφορά από το Ίδρυμα Άγιο Παντελεήμων των χρόνιων παθήσεων των τροφίμων που ήταν εκεί. Η πρώτη φάση ήταν η μεταφορά τους στο Κοταξοπούλιο και η δεύτερη φάση στα ξενοδοχεία που βρίσκονται, χρειάζεται να τα πούμε, ποια ήταν ξενοδοχεία που μεταφέρθηκαν.
0: Δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή
1: ακριβώς,
0: που όλα πήγανε καλά.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό της Μακεδονίας, τον κύριο Γιουλέκα, διότι ήταν δίπλα μας όλη τη νύχτα, με συντονισμένες προσπάθειες με τον κύριο Παντελή Τσακίρη.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε στάλει και 112 για εκένωση της Ανθούπολης και της Φιλοθέης, έτσι δεν είναι? Και εκεί χρειάζεται να πείσετε κάποιους κατοίκους από όσο μαθαίνουμε. Δεν ήταν εύκολο.
2: Αυτό το πλέον, Είναι το χειρότερο, να σας πω γιατί. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λάθος εκτιμάνε ότι θα σώσουν το βιό τους και αυτό τους κάνει πολύ επιθετικούς. Είχαμε κάποια επεισόδια με δύο αστυνομικούς στη Φιλοθέη. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η διαχείριση όταν βλέπει ο άλλος ότι πάει να χάσει το βιό του.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει και εμπιστοσύνη ή έχει υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του. Και εκεί πέρα είναι που χάνονται τα περισσότερα.
1: Εκεί οι ανθρώπινες ζωές, όπως συνέβη πρόσφατα. Είχαμε το χαμό του πατέρα, του δασκάλου και του γιου.
2: Έτσι ακριβώς πολύ νοπό. Βέβαια και είχαμε ένα σπίτι μέσα στο κέντρο του δάσους.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε πάντως το ελικόπτερο. Αυτό επειδή εμείς είμαστε στη Μοναστηρίου, ναι, είμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό, σας έρχεται.
2: Ναι. Το ελικόπτερο επιχειρεί από τη λίμνη του Οροκάσου και τα καναντέρα από θερμαϊκό πιθανό.
0: Και αυτό ήταν και το, να πούμε και το ευτυχές, είναι πολύ κοντά η πόλη, είναι πολύ κοντά η θάλασσα και βοήθησαν όλα αυτά εδώ, αλλά εντάξει, όσο προλάβανε χθες και βέβαια από πολύ νωρίς σήμερα. Εντάξει αυτό κύριε Μοσχοβόπουλε.
2: Αυτό που δυσχεραίνει πάντως στην κατάσβεση είναι το ότι έχουμε να κάνουμε με ανακυκλώσιμα υλικά. Ένα συνοθήλευμα υλικών, η οποία είναι, να σας πω, δηλαδή είναι ντάνες, πλαστικά με χαπιά.
0: Εκεί στην περιοχή σας είχε και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας, νομίζω από παλιά λάδια, από αυτοκινήτων ορυκτελέων.
2: Στώθηκε. Ενώ έφταξε δίπλα στην περίφραξη, χθες το βράδυ δοθήκανε μεγάλες μάχες ώστε να σωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μοσχοβόπουλε, ακούστηκε επίσης ότι κάποια σπίτια στα όρια των δύο δήμων...
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν στον οικισμό του Φιλοθέη που ανήκει στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Μάλιστα.
2: Και το συγκεκριμένο, η ανακύκλωση είναι στο Δήμο Παύλου Μελά. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέσαμε όλοι πάνω.
0: Όχι, βέβαια,
2: για αυτή την πυρκαγιά.
0: Βέβαια, τι, αλλή μόνο τώρα. Άμα αρχίζουμε και διαχωρίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είμαι και ποιος είσαι.
2: Απλώς να σας πω ότι έγινε συντονισμένη. Ποιο να πρωτευχαρίσουμε, τις δυνάμεις από τα Γρεβενέα, από την Καβάλα, από παντού, από παντού.
0: Ήρθαν από τριγύρω, από όλα αυτά.
2: Όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Προσπαθώ, έγινε, τι να σας πω, μεγάλη προσπάθεια.
1: Και σε μία μέρα, κύριε Μοσχοβόπουλε, τόσο δύσκολη, γιατί μετά τις 12.30 ξέσπασαν 16 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία. Είχαμε εδώ στην Καλλικράτεια φωτιά, δύο μέτωπα στο Κιλκής, δηλαδή έπρεπε να μοιραστούν, θα λέγαμε, έτσι, οι δυνάμεις πυρόσβεσης.
2: Και κάτι άλλο, το οποίο δεν είχαμε σύμμαχο τον καιρό, είχαμε 4 μποφόρ με 11 βαθμούς ρηπτές. Καταλαβαίνετε, σας λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αντίξω εσύ θήκες πραγματικά για να περιορίσουν οι φλόγες.
2: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς μαζί σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, πραγματικά. Πόσο δύσκολες ώρες, Ερμηνεία. Πόσο δύσκολες ώρες.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι όλοι ήμασταν μέχρι να πέσουμε για ύπνο, τέλος πάντων, με μια ματιά στην τηλεόραση που... Σχεδόν όλα τα κανάλια είχαν ζωντανές συνδέσεις, στα κινητά μας, όποια πληροφορία μπορούσαμε να πάρουμε. Κρατάω το σημαντικότερο ότι δεν έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Είχαμε μεν 4 ελαφρά τραυματίες αστυνομικούς, 2 τραυματίστηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και άλλοι 2 μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με έντονα αναπνευστικά προβλήματα, λογικό. Γιατί από ό,τι διαβάζω και αυτές οι φλόγες, καλά ούτως ή άλλως βλέπαμε τους μαύρους καπνούς, το μυρίζαμε από νωρίς το βράδυ, ερχόταν η μυρωδιά, ακόμη και στην Τούμπα υπήρχε έντονη αυτή η μυρωδιά. Κάποιοι λένε ότι είναι και τοξική, τώρα αυτά δεν θα κάνουμε τους επιστήμονες, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Όπως και να είναι καπνός είναι.
1: Δεν το συζητώ, το σίγουρο είναι. Κρατάμε το θετικό ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στο δασικό τμήμα, μεταξύ Δήμων Οροκάστρου και Παύλου Μελά, συνεχίζονται όμως οι ρήψεις νερού σε 2 εργοστάσια στο Ρόκαστρο. Στη μεγάλη αυτή μονάδα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών και σε ένα ακόμη εργοστάσιο, όπως μας είπε ο κύριος Μοσχοβόπουλος.
0: Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από προηγούμενες περιπτώσεις εργοστασίων ανακύκλωσης και πρόσφατα είχαμε θέματα. Όχι εδώ στην περιοχή μας, αλλά προς την Νότια Ελλάδα, δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν έξω από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Στον Ασπρόπυργο, κάπου έτσι, εκεί, όπου ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες και όλοι όσοι συμμετείχαν, πόσες μέρες έκαιγε, 2-3 μέρες έκαιγε ένα εργοστάσιο.
1: Πραγματικά.
0: Είναι δύσκολο, ελπίζουμε να το τελειώσουν με συνεχείς ρήψεις οι οποίες γίνονται.
1: αυτό που θα ήθελα να σημειώσουμε και το λέμε και στους εαυτούς μας, τα λέμε σε όλο τον κόσμο και πρέπει όλοι να προσέξουμε, γιατί τελικά είδατε μια κακιά στιγμή. Έχει συλληφθεί ένας 76χρονος Εμίλιο, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έκανε λυγμούς, ήταν υπό την επίρρεια μέθης, αλκοόλ, έκανε λυγμούς με το όχημά του, προκάλεσε σπινθήρες, πήρε φωτιά και το αυτοκίνητό του, πήρε φωτιά και το δάσος. Έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή πολύ γρήγορα θα οδηγηθεί τώρα, καλύτερα να απολογηθεί. Για να δούμε και τι να την κάνει στην απολογία. Τέλος πάντων, το κακό συνέβη. Να έχουμε όλοι το νου μας, γιατί και για σήμερα, με βάση το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η περιοχή μας είναι στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
0: Ναι, βέβαια, είπαμε, έχει βαρδάρι. Θα βγάλει πάλι βαρδάρι, βορειοδυτικό θα έχει.
1: Επομένως, να υπενθυμίσουμε ότι έως αύριο τα ξημερώματα, έχουμε άλλο ένα 24ωρο ύψης της επιφυλακής, είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε όλες τις δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, στο Σεϊξού, στο Ρεόκαστρο, στη Θέρμη, στο δασόκτημα Πανοράματος, ενώ οι αρχές είναι σε ύψιστη επιφυλακή και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία και Πέλα, γιατί σήμερα είναι και εκεί πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επειδή και χθες είχαμε και στη Χαλκιδική, όπως είπαμε, στην Νέα Καλλικράτεια και στο Κιλκής σε δύο μέτωπα φωτιές και στους νέους επιβάτες είχαμε, να έχουμε το νου μας. Δεν πετάμε με ένα τσιγάρα, αποφεύγουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει. Είναι πραγματικά μια κακιά στιγμή, ένα δευτερόλεπτο και μπορεί μετά να συμβούν τα χειρότερα. Ιδιαίτερη προσοχή.

και μουσικές για το πρωινό της Κυριακής ιδιαίτερα, πόσο δε μάλλον το σημερινό πρωινό, το οποίο όλοι μας χρειαζόμαστε μια ηρεμία μετά την ταραγμένη νύχτα που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη εχθές δεν ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη ταραγμένη, ήταν και τα Κουφάλια και εκεί είχαν ένα θεματάκι, ήταν και η Καλλικράτεια και εκεί είχαμε ένα θεματάκι με φωτιές, και στο Κιλκής κάτι της από όσο βλέπουμε έγινε. Είναι η γνωστή εποχή, είτε εμπρισμοί είτε αμέλεια. Τι να πεις, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι οποίοι πετούν αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο χωρίς να έχουν πάρει τα μέτρα προφύλαξης και δημιουργούν εργασίες, τεχνικές, μηχανικές εργασίες. Και μετά τρέχουμε όλοι μας, ο καθένας μας με τον τρόπο. Πόσο βέβαια αυτοί τα σώματα ασφαλείας που τρέχουν με το παραπάνω αυτές τις ημέρες και αυτές τις στιγμές. Πρωινό Κυριακής, 5 Ιουλίου, ελαφρώς τροποποιημένο, η ροή τροποποιημένη εδώ στη συνάντησή μας, την οποία έχουμε, όπως είπαμε, πει κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10.

Σαν σήμερα πάντως έχουν καταγραφεί διάφορες στιγμές, διάφορα της ανθρωπότητας, διάφορα γεγονότα. Το 1943 ξεκινάει σαν σήμερα 5 Ιουλίου η μάχη του Κούρσκ, το οποίο βέβαια Κούρσκ εμείς ως μάχη δεν την πολύ θυμόμαστε, δεν την πολύ μάθαμε. Τη γνωρίζουμε βέβαια από το Κούρσκ, εκείνο το υποβρύχιο, τις τραγικές στιγμές που έζησαν το υποβρύχιο πριν από πολλά χρόνια, το οποίο εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, βυθίστηκε μέσα μετά από έκρηξη που έγινε, βυθίστηκε εκεί κάπου ανοιχτά της θάλασσας Μπάρεντς, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά, η μάχη του Κούρσκ ήταν η μεγαλύτερη αναμέτρηση τεθωρακισμένων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στη ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση. 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. Εκεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στη ρωσική πόλη Κούρσκ, εκεί έγινε αυτή η αναμέτρηση. Σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 1943, οι απώλειες ήταν μεγάλες και για τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Και βεβαίως αυτή η μάχη έληξε με νίκη του κόκκινου στρατού στις 23 Αυγούστου. Ξεκίνησαν δηλαδή 5 Ιουλίου και τελείωσαν 23 Αυγούστου. Σαν σήμερα βέβαια το 2015 είχαμε το περίφημο δημοψήφισμα όπου το όχι έγινε ναι, ή το ναι έγινε όχι, δεν ξέρω. Η Ελλάδα για ακόμη μία φορά χωρίστηκε στα δύο με ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ του όχι. Να μην μπούμε στο σύστημα, να μην μπούμε στο πρόγραμμα. Έλεγε το δημοψήφισμα, πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ στο Eurogroup και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the current program» για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, και πέραν αυτού το δεύτερο έλεγε αυτό εδώ για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό ήταν το κείμενο που είχε το δημοψήφισμα. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας.

Φωνίας. Όχι. 38,7 ναι.

Και βεβαίως εξελίχθηκε σε υπογραφή τρίτου μνημονίου, ψηφίστηκε στη Βουλή 14 Αυγούστου, το κυβερνό κόμμα διασπάστηκε και προκηρύχθηκαν εκλογές για το Σεπτέμβριο, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε ξανά νικητής. Ένα από τα πολιτικά της 5ης Ιουλίου, το τι έχει γίνει σαν σήμερα, διαβάζουμε επίσης, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, ότι σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 1996, γεννιόταν η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ήταν το πρώτο θηλαστικό που κατάφερε να επιβιώσει από τη διαδικασία κλωνοποίησης, την οποία πραγματοποίησε μια ομάδα σκοτσέζων ερευνητών από το Ινστιτούτο Ρόσλιν του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Το όνομά της προήλθε από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό Ντόλι Πάρτον, επειδή κλωνοποιήθηκε από ένα κύτταρο μαστικού αδένα. Και όπως ξέρετε, η Ντόλι Πάρτον φημίζονταν για το πληθωρικό της μπούστο, να το πούμε έτσι. Ναι. Το 1946, σαν σήμερα, παρουσιάστηκε το πρώτο σύγχρονο, όπως χαρακτηρίζεται, μπικίνι. Ναι, είμαστε στη καλοκαιρινή σεζόν, στις παραλίες, μπικίνι. Κοντεύει να εξαφανιστεί βέβαια τώρα, δεν υπάρχει. Ψάχνεις να βρεις μαγιό, ναι. Το μπικίνι λοιπόν αυτό ήταν μια έμπνευση του Γάλλου μηχανικού αυτοκινήτων Λουί Ρεάρ. Η γυναίκα που πόζαρε με το μπικίνι έκανε θράψη, ήταν μια 19χρονη Ιταλίδα στριπτιζέζ, η Μισελίν Μπερναντίνι. Και βέβαια το μπικίνι πήρε το όνομά του από την ατόλη Μπικίνι των νήσων Μάρσαλ στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου 4 ημέρες πριν την παρουσίαση έγιναν οι πρώτες μεταπολεμικές δοκιμές της ατομικής βόμβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μηχανικός αυτοκινήτων, ο Ρεάρ, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με το σχεδιασμό ρούχων. Το ένδυμα αυτό, που έφερε επανάσταση στο χώρο της γυναικείας μόδας, έγινε συνώνυμο της νεανικής απελευθέρωσης. Μπικίνι, σαν σήμερα πρωτοπαρουσιάζονταν το 1946.

0: Σαν σήμερα γεννιότανε ο Νάνος Βαλαωρίτης. Νάνος Βαλαωρίτης, ποιητής και πολύ σημαντικός πεζογράφος, δοκιμιογράφος, άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας και του πνεύματος. Ήτανε δισέγγονος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη από τη Λευκάδα, ο Νάνος ο Βαλαωρίτης. Μετέφρασε στα αγγλικά έργα του Σεφέρη, του Ελίτη, του Γκάτσου και του Εγκονόπουλου και γνωρίστηκε στην πάροδο των ετών με σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Τόμας Έλιοτ, ο Αντρέ Μπρετόν. Το 47 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Η τιμωρία των μάγων». Αυτοεξορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περίοδο της Επταετίας. Δίδαξε συγκριτική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών 12 Σεπτεμβρίου του 2019, έχοντας λάβει πολλά βραβεία και τιμές. Αν ακούσουμε λίγο Νάνο Βαλαωρίτη.
1: Το ποίημα του κανενός. Και το κουδούνι χτύπησε τις πόρτας όταν τρώγαμε. Είμαστε εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μας όλα. Πήγα να ανοίξω, βιαστικός με την μπουκιά στο στόμα. Κατέβηκα και στάθηκα στις σκάλες για να δω. Μήπως κανένας άνθρωπος με γύρευε από κάτω και δεν τολμούσε να ανεβεί γιατί ντρεπόταν. Μα δεν είδα ούτε εκείνα τα γνωστά παλιόπαιδα που συνηθίζουνε για αστείο να χτυπάν τις πόρτες προτού να φύγουν τρέχοντας και να χαθούν στο δρόμο. Πίσω από τα τζάμια κοίταξα και πίσω από τις κουρτίνες και πίσω από τις εξώπορτες και πίσω από τους στήλους να δω μην ήτανε κανείς για χωρατό κρυμμένος. Παντού μπροστά μου απλώνονταν μια ερημιά από σπίτια, μια πολιτεία πανμέγιστη και εντελώς αθόρυβη, χωρίς κίνηση καμιά σε όλες τις λεωφόρους. Ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τα ζαχαροπλαστεία, πολλές πατημασιές αλλά χωρίς διαβάτες και ακρογιαλιές, μα πουθενά κανένας δεν λουζόταν. Ώστε ο κόσμος άδειασε, σκέφτηκα με ανακούφιση και γύρισα στο σπίτι μου και χτύπησα την πόρτα, αλλά κανείς δεν άνοιξε, κανείς δεν ήταν μέσα. Πίστεψα πως ασφαλώς θα το έκαναν επίτηδες. Μπαίνοντας γύρεψα παντού, έψαξα τα ντουλάπια, μήπως και κάπου κρύφτηκαν για να τρομάξω, αλλά κανείς δεν ήτανε. Παράξενο, κανένας στο σπίτι όπου τρώγαμε δεν πάει πολύς καιρός, εγώ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας όλα.
0: Νάνος Βαλαωρίτης, το ποίημα του κανενός. Μάλιστα.

Ξύπνα, αγάπη μου. Δύο λεπτάκια για τις 9, δελτίο ειδήσεων, όλα τα νεότερα με ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, Ευδοξία Δένη. Εμείς αμέσως μετά και πάλι κοντά σας έως τις 10.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στους δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με τέσσερα πτυτικά μέσα να πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού, ενώ πάνω από 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, η ομάδα διευκαλύνουν του στρατού και δεκάδες εθελοντές, επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή την ώρα, η επιχείρηση επικεντρώνεται σε μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φιλοθέη, από όπου ακούγονταν εκρήξεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, και σε ένα ακόμη εργοστάσιο που φλέγεται, ενώ όπως έγινε γνωστό, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάηκαν και σπίτια στο Δήμο Παύλου Μελά. Στο μεταξύ, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος, ο σπέτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Ζημιές σε αυλές σπιτιών και αγροτικές καλλιέργειες άφησε πίσω τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια πριν τεθεί υπό έλεγχο. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων, ενώ νωρίτερα έσταλε μήνυμα εκένωση από το 112 στους κατοίκους Σαμπελάκια και Κηπούπολη. Συνολικά 60 αγροτοβασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 16 σχεδόν ταυτόχρονα στην κεντρική Μακεδονία. Οι περισσότερες ξέσπασαν αργά χθες το μεσημέρι, με κάποιες κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως τους Νέους Επιβάτες, την Νέα Καλλικράτεια και την Κριστόν Κιλκής, όπου και εκεί η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Σε ισχύω στα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Βασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλακή οι αρχές και σε Κίλκης, Χαλκιδική, Πιερία, η Μαθία και Πέλα, όπου επίσης είναι σήμερα υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν έως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAdé, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν επίσης νωρίτερα φέτος από τα μέσα Μαρτίου. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, με επικρατέστερη ημερομηνία την 28 Ιουλίου, και τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος ανήρτησε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Συνεχίζεται η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων κατά γαλάζιων στελεχών στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των δραστών. Υπήρχε μια εικόνα για τουλάχιστον 3, ίσως και 4 άτομα. Αναμένεται ωστόσο και εξέταση νέων βίντεο από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει την υπόθεση. Με 250 νέους συμβασιούχους ενισχύεται από τα μέσα του μήνα η Δημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ορισμένοι από αυτούς θα στελεχώσουν στην ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου. Θα επιχειρεί αστραπία σε σημείο που εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια. Πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη Βόρεια Πορτογαλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει από την Πέμπτη πάνω από 100.000 στρέμματα βλάστης και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε αριθμό σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Πλησιάζει 9 και 10, είναι πρωινό Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Καλή σας ημέρα. Προσπαθούμε έτσι με ήρεμα τραγούδια, απαλή μουσική, να ξεπεράσουμε όλη αυτή την ένταση της χθεσινής βραδιάς ιδιαίτερα. Συμμετέχουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι ξεφεύγουμε πάρα πολύ από το ρεπερτόριο που επιλέγουμε το πρωινό της Κυριακής, αλλά σήμερα κάτι της παραπάνω. Σε ρυθμό σουκού, Σαββατοκύριακο, 8 με 10 το πρωί. Θεριστής, αλωνάρης, αλωνιστής, αλλού θερίζουν, αλλού αλωνίζουν τα στάρια, τα κριθάρια. Γυαλιστής, γιατί την περίοδο αυτή οριμάζουν τα φρούτα και γυαλίζουν τα σταφύλια. Αημαρίνης, ο Ιούλιος. Έχουμε την Αγία Μαρίνα. Αηλιάτης, γιατί στις 20 τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία, που θεωρείται έφορος βροχής. Στις 18 είναι και του Εμιλιανού, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν το γράφουνε. Άλλα τα άλλα τα γράφουνε, αυτό δεν το γράφουνε. Από τις 21 Ιουλίου και μετά οι μέρες ονομάζονται κοινάδες με ύψιλον, γιατί μαζί με τον ήλιο ανατέλει ο Σύριος, το πιο λαμπερό αστέρι, που είναι ο αστερισμός του μεγάλου κοινός με ύψιλον. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνήθως μεγάλες ζέστες που βοηθούν στην πιο γρήγορη ορίμανση των καρπών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ιούλιος φέρνει και έντονες βροχές και σε πολλές περιπτώσεις χαλαζόπτωση. Είχαμε ακόμα και στη Θεσσαλονίκη πριν από πολλά χρόνια χαλαζόπτωση Ιούλιο μήνα. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά, πού βρέθηκε αυτό το χαλάζι? Και είναι ο μήνας των διακοπών για πολλούς, ο Ιούλιος. Οι αγροτικές εργασίες σε πλήρη εξέλιξη, δύσκολες οι αγροτικές εργασίες με αυτή τη ζέστη, με αυτόν τον καιρό. Τον αλωνάρι δούλευε, καλό χειμώνα να έχεις. Αλωνάρι σαλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει.

0: Αλλά, Ματ Μονρό, If I Never Sing Another Song. Είναι από τα αγαπημένα μας εδώ στο πρωινό της Κυριακής. Μεταδίδουμε αρκετά συχνά. Είμαστε μέσα στον Ιούλιο, ξεκίνησε ο Ιούλιος, αρχίσαμε να νιώθουμε λίγο παραπάνω τη ζέστη και βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κιόλας αντί να παίρνουν τις θάλασσες, παίρνουν τα βουνά. Και εγώ συναντώ, εγώ αγαπώ το βουνό, ζούσα στη Βαβαρία, στις Άλπεις ήμουνα, ξέρω τι γίνονταν εκεί πέρα, το αγάπησα ακόμα περισσότερο, υπηρέτησα και στα βουνά, κορυφές, Πήλιο και τα λοιπά. Και το βουνό είναι κάτι το οποίο αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και μάλιστα θεωρείται και για πολλούς ότι είναι high season, είναι υψηλή σεζόν. Και αφού λοιπόν πολλοίς κόσμος παίρνει τα βουνά, γιατί παίρνει τα βουνά? Για να περπατήσει πρώτον, να δροσιστεί, αλλά και για να ησυχάσει γενικότερα. Κάπως έτσι σκέφτηκα, για να δούμε τι γίνεται στα βουνά. Και έχω στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Αλέξανδρο τον Στήλα. Ο Αλέξανδρος είναι ο υπεύθυνος, είναι ο διαχειριστής στο καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος. Ναι, Αλέξανδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο, από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος.
0: Είστε στα 2.650 μέτρα.
1: Σωστά, στο οροπέδιο των Μουσών, στον Όλυμπο.
0: Είστε με μπουφάν σήμερα?
1: Φυσικά, έχει ακόμα εδώ, ακόμα οι συνθήκες είναι ημιχειμερινές. Ιδίως το βράδυ υπάρχει ακόμα
0: θέρμανση.
1: Αρκετή θέρμανση πάντα στο καταφύγιο και υπάρχει μεγάλη ποσότητα χιονιού ακόμη στο οροπέδιο των Μουσών και στα υψηλά επίπεδα του βουνού.
0: Α, έχει ακόμα, έχετε χιόνι ακόμα, ε?
1: Βέβαια. Χιόνισε πάρα πολύ στον Όλυμπο τους μήνες Απρίλη, Μάη και στις αρχές του Ιουνίου σε υψηλά επίπεδα, οπότε ακόμα κρατάει πολύ χιόνι.
0: Ερχόμαστε. Ερχόμαστε, ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, άμα δείτε και φωτογραφίες, φυσικά.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, έχετε κόσμο?
1: Το καταφύγιο έχει ανοίξει από τις 20 του μηνός και έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ επισκεψιμότητα και όλος ο Όλυμπος και το καταφύγιο, φυσικά, και όλα τα καταφύγια από όλες τις χώρες του πλανήτη και κυρίως και Έλληνες και Σαββατοκύριακα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, από όλες τις χώρες έρχονται έτσι για να ανεβούν στον Όλυμπο?
1: Από όλες τις χώρες, από όλο τον πλανήτη.
0: Έχεις έτσι καμιά εθνικότητα τώρα να μας πεις?
1: Προχθές είχα 4 κοπέλες από Ινδίες.
0: Ας το καλό. Από Ινδία?
1: Ναι, από Ινδία. Σωστά.
0: Πω, τι ωραία. Μάλιστα. Yeah. Και πώς θα έρθουμε εκεί πάνω, περπατώντας?
1: Εκεί. Το αμάξι πηγαίνει μέχρι τα 1000 μέτρα στα Πριόνια ή στη θέση Γκορτσιά στα 1000 μέτρα. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πεζοπορία, η οποία χρειάζεται 3 με 4 ώρες για τα καταφύγια στα 2000 μέτρα και από εκεί και πέρα τα 2000 μέτρα χρειάζονται άλλες 3-4 ώρες αναλόγως την ταχύτητα του κάθε πεζοπόρου ορειβάτη μέχρι τα υψηλά επίπεδα του βουνού που είναι το οροπέδιο των Μουσών ή και ο Μύτικας που είναι η κορυφή.
0: Για αυτούς που δεν ξέρουν, καλό είναι να έχουμε οδηγό μαζί μας ή είναι εύκολο για να περπατήσουμε?
1: Όχι, εύκολο δεν είναι στον Όλυμπο. Μετά από τα 2500 μέτρα, ιδίως στις κορυφές, στο Μύτικα, Στεφάνι και στις άλλες κορυφές που έχουν δύσκολο ανάγλυφο, εύκολο δεν είναι τίποτα και πάντα χρειάζεται οδηγό βουνού ή συνοδό βουνού. Διότι είναι τα τελευταία μέτρα για το Μύτικα, ιδίως την ψηλότερη κορυφή που έχει τεράστια επισκεψιμότητα, είναι 45 με 50 μοίρες κλίσεις.
0: Εντάξει, αυτό ναι, είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και για τους έμπειρους, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά και πάντα με κράδος, εξοπλισμό, διότι φεύγουν πέτρες από ψηλά, γιατί όλοι που είναι ασβεστόλιθος είναι σαθρό το πέτρωμα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε ατυχήματα κάθε χρόνο.
0: Για να έρθει κάποιος να μείνει στο καταφύγιο πρέπει να υπάρξει προσυνεννόηση.
1: Ιδίως στο δικό μας καταφύγιο, στο Χρήστος Κάκαλος, το οποίο έχει λίγες κλίνες, πρέπει πλέον να κλείσει για τα Σαββατοκύριακα 6 με 7 μήνες πριν.
0: 6 με 7 μήνες πριν?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Α, έχετε τόσο κόσμο. Η χωρητικότητα είναι... Η χωρητικότητα, πόσα άτομα μπορείτε να φιλοξενήσετε?
1: Το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 20 άτομα. Τα άλλα καταφύγια είναι πιο μεγάλα. Είναι πάνω από 60-70 κλίνες.
0: Αλλά είναι και σε άλλα υψόμετρα, έτσι, είναι και λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι, ακόμα ένα καταφύγιο που είναι σε μεγάλο υψόμετρο είναι το καταφύγιο Γιώσης Αποστολίδης, το οποίο είναι...
0: Στο Διάσελο. 2000...
1: Ναι, στο Διάσελο ακριβώς. Ναι. Έχει 80 κλίνες.
0: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω, καλά, θα κλείσω για του χρόνου τότε, αφού δεν προλαβαίνω. Και θέλαμε να πάρουμε τα βουνά για να δροσιστούμε, όχι τίποτα άλλο, εντάξει.
1: Από δροσιά έχει πολύ δροσιά, όπως σας είπα, έχει ακόμα χιονούρες μεγάλες και το βράδυ έχει γύρω στους 6-8 βαθμούς.
0: Υπάρχει περιορισμός στις διανυκτερεύσεις, μπορούμε δηλαδή να μείνουμε και για μια εβδομάδα?
1: Όχι, όσο θέλει μένει ο καθένας.
0: Όσο θέλει ο καθένας.
1: Αρκεί να έχει συνομιστεί με τα καταφύγια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άλλους φωτογράφους, φυσιοδίφες, επιστήμονες κλπ. Που έρχονται και μπορούν να κάσουν και για τις εργασίες τους, τις έρευνές τους και για τα project που έχουν και 15 μέρες.
0: Μάλιστα. Ναι, σωστά. Είναι και το επιστημονικό, είναι και το χόμπι, εκτός από τους κλασικούς περιπατητές. Ωραία.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα από τα ψηλά. Υγεία, δύναμη και αγάπη.
0: Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί σε ζηλεύουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Θα έπρεπε να σε ζηλεύουν ή όχι? Τι λες? Ποια είναι η δική σου εκτίμηση?
1: Δεν θέλω να με ζηλεύουν. Για να με ζηλεύουν, να έρθουν εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Μα είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ορίστε, ένα από τα καταφύγια του Ολύμπου, το Χρήστος Κάκαλος, στα 2650. Κρίμα, και ήθελα να πάω, αλλά δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνω κράτηση. Εδώ και 6 και 7 μήνες πριν. Του χρόνου γεροί να είμαστε. Ολύμπος αγαπημένος. Και κατά την προσωπική μου εκτίμηση... Ένα από τα καλύτερα σλόγγαν που μπορεί να είχε ποτέ ο τουρισμός μας ήταν αυτό που έλεγε «Chosen by the gods». Ελλάδα δηλαδή, επιλεγμένη από τους θεούς. Γιατί πήγαν και το αλλάξαν δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

10 παρά 20, πρωινό Κυριακής 5 Ιουλίου. Όσον αφορά το μέτωπο της φωτιάς, δεν υπάρχει παρά μόνο σε δύο εργοστάσια. Το ένα μάλλον είναι τόπος ανακύκλωσης, συγκέντρωσης, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και ένα άλλο εργοστάσιο. Εκεί επιχειρούν τα εναέρια μέσα, εκεί επικεντρώνουν στα δύο εργοστάσια, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Και κάπως έτσι πρέπει να είναι. I love you just the way you are. I'm gonna love you any better. Θα σε αγαπώ όσο γίνεται καλύτερα. Και σε αγαπώ έτσι όπως είσαι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται στις σχέσεις είναι όταν θέλεις να αλλάξεις τον άλλον, να τον προσαρμόσεις στα δικά σου. Και εκεί χάνει την μπάλα. Έτσι απλά καθημερινά, να το πούμε. Κατανοητά.

πώς μας ήρθε η έμπνευση. Αφού ζέστη έχουμε, βουνό μας αρέσει, παραλίες έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος από τις πιο δύσκολες πλέον εποχές. Για να βρίσκεσαι σε παραλία, πώς το δε τα Σαββατοκύριακα. Τι γίνεται. Καταφύγια, 166 καταφύγια στην Ελλάδα. Από αυτά λειτουργούν αποκλειστικά ως ορειβατικά καταλύματα. Κάποια από αυτά έχουν ικανοποιητική υποδομή, διαμονής, εστίασης και βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση του τοπικού συνήθως ορειβατικού συλλόγου. Και έχουμε και τα καταφύγια ανάγκης που διαθέτουν στοιχειώδεις υποδομές. Είναι συνήθως ανοιχτά, μπορεί ανά πάσα στιγμή όποιος πάει εκεί, όποιος και για τον οποιοδήποτε λόγο να καταφύγει εκεί. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, γράφετε καταφύγια της Ελλάδας και σας βγάζει τη λίστα με λεπτομέρειες πώς, πού βρίσκεται, τι γίνεται. Η Ελλάδα γεμάτη από βουνά. Αν νομίζετε, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια επικοινωνία και με ένα καταφύγιο στα Βαρδούσια. Αλλά κάτι έχουν, κάτι δεν μπορούσαν να μας μιλήσουν, κάτι αγώνες, κάτι έχουν εκεί πέρα. Στα Βαρδούσια όρη Φωκίδος, έτσι εκεί, στερεά Ελλάδα. Και νομίζω ότι μπορείτε να πάτε και με αυτοκίνητο, αν το αποφασίσετε. Γιατί επιλέγουμε τα Βαρδούσια, ένας φίλος πήγε και μας εξήγησε ότι είναι ένα από τα πολύ ωραία ορειβατικά καταφύγια στα Βαρδούσια, ο ξενώνας εκεί στα Βαρδούσια. Οπότε αν το έχετε στο νου σας, αν θέλετε κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερα προς το τέλος του καλοκαιριού, έτσι για να τελειώσουμε, γιατί το καλοκαίρι όπως και να το κάνουμε η θάλασσα κουράζει. Ο ήλιος, η ζέστη, όλο αυτό εδώ. Οπότε κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, αποφασίζει κάποιος και λέει δεν πάμε και σε ένα βουνό να ερεμήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς το υψόμετρο βοηθάει και τον οργανισμό μας. Δροσιά έχει, ησυχία έχει. Για σκεφτείτε το, μήπως και το πραγματοποιήσετε. Για σκεφτείτε το.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να καθιερώσω το να τρώω ντομάτα. Τώρα τι μας λες πρωί πρωί. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 ποικιλίες ντομάτας. Πέρασαν πολλά χρόνια, ποιος ξέρει, κάποια από τα παιδικά χρόνια, κάνα από αυτά τα τραύματα των παιδικών χρόνων, με κρατούσε μακριά. Και δεν έχει πολλά χρόνια που την έχω βάλει στο διαιτολόγιο μου. Πλούσια σε λικοπένιο, ισχυρό αντιοξειδωτικό. Συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Και μάλιστα το λικοπένιο απορροφάται καλύτερα όταν η ντομάτα είναι μαγειρεμένη και συνδυάζεται με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δηλαδή αυτόν τον κλασικό συνδυασμό της ελληνικής κουζίνας. Συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς, παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία, καροτενοειδή, που συμβάλλουν στην υγεία των ματιών, πλούσια σε βιταμίνη C, κάλιο και φυτικές ίνες, έχει λίγες θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που την καθιστά ιδανική για μια ισορροπημένη διατροφή και διαχείριση του σωματικού βάρους. Και βεβαίως δεν έχουν όλες οι ντομάτες την ίδια γεύση ή χρήση, άλλες είναι για σαλάτα, άλλες είναι για αυτές οι Ρώμα. Ναι, αυτές οι στενόμακρες οι μικρές που είναι για βιομηχανία, για να έχουμε τοματοχυμούς, τοματοπολτούς και όλα αυτά. Στη λαϊκή βρίσκουμε, από τις καλές είναι η μπελαντόνα. Πώς έλεγε και ο Βέγκος, μπελαμάνα λέει, εγώ ξέρω την μπελαμάνα, όχι, εμείς μιλάμε για την μπελαντόνα. Έχει τη ντομάτα μπαράο, χάρπιγκερ, Λίφτερ. Και πόσες άλλες δεν χρειάζεται να τις πούμε. Εάν δεν το έχετε στο διαιτολόγιο σας, παρακαλούμε πολύ να την εντάξετε.

Στις 10 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ευδοξία δεν είναι πανέτοιμη. Στο μέτωπο της φωτιάς, είπαμε, έχουμε μόνο στα δύο αυτά σημεία, στα εργοστάσια και στο χώρο ανακύκλωσης που υπάρχει εκεί πέρα, στην περιοχή. Μόνον εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Αεροπλάνα, ελικόπτερα πάνω από αυτές τις εγκαταστάσεις και δεν λέει να περιορίσουν τη φωτιά. Τοξικό νέφος, θέλει προσοχή. Αν τυχόν μυρίσετε το οτιδήποτε, καλό θα είναι να κλείσετε παράθυρα κτλ. Δεν νομίζω να έχει βγει 112 ακόμα, δεν είμαι σίγουρος. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Όπως και να έχει, είναι οι μέρες που χρειάζονται προσοχή γενικότερα και προσοχή να μην μπαίνουν αυτές οι φωτιές από αμέλεια. Είναι δηλαδή τραγικό. 10 η ώρα ολοκληρώνουμε κιόλας για σήμερα στο πρωινό της Κυριακής 5 Ιουλίου σε ρυθμό σουκού, Εμίλιος Αρουχάς κοντά σας.

Ναι, μας πιάσανε στην αποφώνηση, αλλά εντάξει. Αυτά, ευχές να έχουμε μια ήσυχη Κυριακή και μια ακόμα πιο ήσυχη εβδομάδα που ξεκινάει. Ιδιαίτερη προσοχή, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο γέρι να είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας. 8 με 10 το πρωί, Εμίλιο Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, ho, ho, ho, you mixed up a Siciliano, hey, look, he said, did you get happy in the field?

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Καθαρή περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Το μαλάει κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, έχει αρχίσει ήδη η έξοδος των εκδρομέων των αδιούχων του καλοκαιριού ή και των εκδρομέων της Κυριακής, καθώς είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και χαμηλώνουν οι ταχύτητες στη Μουδανίων από το ύψος του Ιατρικού Διαβαλκανικού μέχρι και την Θέρμη. Χαμηλές ταχύτητες και σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα δύο βία των Μαλγάρων, αυξημένος όγκος των οχημάτων και στα δύο βία της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους χειρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να οριοθετήσουν τα πύρινα μέτωπα στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με τέσσερα πτυτικά μέσα να πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού, ενώ πάνω από 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπορά τμήματα, η ομάδα Δευκαλίων του στρατού και δεκάδες εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο και η επιχείρηση επικεντρώνεται στο εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φιλοθέη, από όπου στη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν εκρήξεις, και σε ένα ακόμη εργοστάσιο υφασμάτων. Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες, αλλά και σε σπίτια στο Δήμο Παύλου Μελά. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν Ανθούπολοι και Φιλοθέοι, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν τρόφιμα από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Στο μεταξύ, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424, οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Πυκνοί μαύροι καπνοί πάντως σκέπασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τον έφος να είναι ορατός απόσταση χιλιόμετρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη ως και αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ζημιές τώρα σε αυλές σπιτιών και αγροτικές καλλιέργειες άφησε πίσω τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια πριν τεθεί υπό έλεγχο. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων, ενώ νωρίτερα στα ελμήνυμα εκένωσης από το 112 στους κατοίκους Αμπελάκια και Κηπούπολη. Στο Κιλκής, υποπλήρη έλεγχο είναι το μέτωπο της Κριστόνης, ενώ οριοθετήθηκε και η εστία στο Λειψίδριο, όπου η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη και δεν χρειάζεται πλέον η συνδρομή εναέριων μέσων. Συνολικά 60 αγροτοβασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, οι 16 εκ των οποίων στην κεντρική Μακεδονία. Οι περισσότερες ξέσπασαν αργά χθες το μεσημέρι, με κάποιες μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως τους Νέους Επιβάτες, στην Νέα Καλλικράτεια και στην Κριστόνη του Κιλκής. Σε ισχύ ως αύριο τα ξημερώματα, απαγορεύσει κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Δασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κίλκης, Χαλκιδική, Πιερία και Μαθία, όπου επίσης είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που στήχησαν τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσαν τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής Νέα Βίντεο, αλλά και μαρτυρίες, με τους δράστες να εκτιμάται ότι ήταν πιθανότατα 4. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν έως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAD, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, με επικρατέστερη ημερομηνία την 28 Ιουλίου, και τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος ανήρτησε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Με 250 νέους συμβασιούχους ενισχύεται από τα μέσα του μήνα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ορισμένοι από αυτούς θα στελεχώσουν την ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου, που θα επιχειρεί αστραπιαία, σε σημείο που εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η επίσημη πρώτη, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, και την Κυριακή, 19 του μήνα, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Επεισόδια και διαπληκτισμοί σημειώθηκαν σε καταστήματα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια προσφοράς για 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, πολλοί αγοραστές μεταπολούν τις συσκευές σε πλατφόρμες του διαδικτύου, ζητώντας τιμές που φτάνουν έως και τα 700 ευρώ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική FM 100.
7: FM 100.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Η καθαρή περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, χωρίς προβλήματα εκείνη στο κέντρο. Συνεχίζεται η έξοδος ενός κύματος αδιούχων του καλοκαιριού προς τη Χαλκιδική, αλλά και η έξοδος των Θεσσαλονικαίων προς τις κοντινές περιοχές, με σοβαρές καθυστερήσεις να καταγράφονται στη Μουδανίων από το ύψος του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης μέχρι και λίγο μετά τη Waterland, ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες και στο δρόμο προς το αεροδρόμιο. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με 4 πτυτικά μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού, ενώ πάνω από 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, η ομάδα Δευκαλείων του στρατού και δεκάδες εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει εργοδασικό μέτωπο και επιχείρηση. Επικεντρώνονται σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φλωθέη, από όπου ακούγονταν εκρήξεις στη διάρκεια της νύχτας και σε ένα ακόμη εργοστάσιο υφασμάτων. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες, αλλά και σε σπίτια στο Δήμο Παύλου Μελά. Νωρίτερα, χθες εκενώθηκαν Ανθούπολη και Φιλοθέη, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Στο μεταξύ, 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424, δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος, ο σπίτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Πυκνή μαύρη καπνή σκέπασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τον έφος να είναι ορατός απόσταση χιλιόμετρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι εντονή ακόμη σε αρκετές περιοχές και αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως όσοι ανοίγουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ζημιές αυλές σπιτιών και αγροτικές καλλιέργειες άφησε πίσω τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια πριν τεθεί υπό έλεγχο. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων, ενώ έσταλε μήνυμα κένους από το 112 στους κατοίκους Σαμπελάκια και Κηπούπολη. Στο Κιλκής, υπό πλήρη έλεγχο είναι το μέτωπο της Κριστόνης, ενώ οριοθετήθηκε και η εστία στο Λειψίδριο, όπου η εικόνα είναι βελτιωμένη και δεν χρειάζεται πλέον η συνδρομή αναέριων μέσων. Συνολικά, 60 αγροτοβασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 16 στην κεντρική Μακεδονία. Σε ίσχυο αύριο τα ξημερώματα απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το βασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κίλκης, Χαλκιδική Πιερία, η Μαθία και Πέλα, ο Πεπής είναι υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους Θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθαρη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Η χώρα μας έχει πληρώσει με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Οι δράστες της επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα λογοδοτήσουν, υπογραμμίζει στην ανάρτησή του. Σε πλήρη εξέλιξη την ίδια ώρα είναι οι έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν τη ζωή στη 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσαν τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής Νέα Βίντεο αλλά και μαρτυρίες. Με τους δράστες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, να είναι πιθανότατα 4. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν έως τις 3 του μήνα στην πλατφόρμα MyAD, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, με επικρατέστερη ημερομηνία την 28 Ιουλίου και τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Στο μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάος ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Με 250 νέους συμβασιούχους ενισχύεται από τα μέσα Ιουλίου για τη Δημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ορισμένοι από αυτούς θα στελεχώσουν την ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου που θα επιχειρεί αστραπία σε σημεία που εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκτόσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η επίσημη πρώτη, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, και την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Ρωσικός στρατός υποσχέθηκε να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λαμ, λαμ, λαμ.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Καλοκαίρι.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Βουτιά στις νότες, FM 100.

Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων προς Χαλκιδική. Χαμηλές ταχύτητες στη Μουδανίων από τη Θέρμη μέχρι και το Ρίσιο. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, όπου παρατηρούνται και σήμερα καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και μεγάλος όγκος των οχημάτων και στα διοδία της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους χειρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δήμους Αεροκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με 4 πτυτικά μέσα να συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις και δεκάδες εθελοντές επιχειρούν έως και αυτή την ώρα για την κατάσβεση και των τελευταίων μικροαιστιών. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο και οι επιχείρησεις επικεντρώνονται σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φιλοθέη και σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες της περιοχής. Νωρίτερα χθες εγενώθηκαν Ανθρωπολοί και Φιλοθέοι, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Στο μεταξύ, 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 2 με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρας, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της προσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γειτνίασης, βιομηχανίας και κατοικίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοικών και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ανάρτησή της Μαρία Καριστιανού. Και καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Σε ισχύ ως αύριο τα ξημερώματα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Βασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλακή αρμόδιες αρχές και σε Κυλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Μαθία, όπου επίσης σήμερα είναι ψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, τι θα γίνει και με τους Θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει, επισημαίνοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Η χώρα μας έχει πληρώσει με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Οι δράστες της επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα λογοδοτήσουν, υπογραμμίζει στην ανάρτησή του. Το timeline της ντροπής, ο τίτλος βίντεο της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015. Κανείς δεν ξεχνά όσο έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει το βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εικόνες της εποχής. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αριθμός ρεκόρ, υποβλήθηκαν έως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAdhe. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ενηλίκου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Περαστικοί ενημέρωσαν για 7χρονο κοριτσάκι που κυκλοφορούσε μόνο του στο κέντρο της πόλης και αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον πατέρα. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες και αξιωματούχοι του Ιρανικού καθεστώτος κατέκλυσαν την Τεχεράν για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Σε όλη την πόλη επικρατεί κλίμα θρήνου και μεγάλου πένθους και οι αρχές έχουν κηρύξει διήμερη αργία ως και αύριο για να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα, μπλα, μπλα. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Υγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δήμους Οροκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με τέσσερα πτυτικά μέσα να συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεση και της τελευταίας εστίας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ένα εργοδασικό μέτωπο και η επιχείρηση επικεντρώνεται σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φιλοθέη και σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες της περιοχής. Νωρίτερα, χθες εγκαινώθηκαν Ανθούπολη και Φιλοθέη, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Στο μεταξύ, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Σε αυξημένη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο, απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Σεϊχσού, Ωραιόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γειτνίασης, βιομηχανίας και κατοικίας, τονίζει ανακοίνωση που εξέδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ανάρτησή της Μαρία Καριστιανού. Και καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους Θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθαρη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Το timeline της ντροπής είναι ο τίτλος βίντεο της Νέας Δημοκρατίας που κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015. Κανείς δεν ξεχνά όσα έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει το βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εικόνες της εποχής. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αριθμός ρεκόρ, υποβλήθηκαν έως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAdde. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η επίσημη πρώτη, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, και την Κυριακή 19 του μήνα, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ενηλίκου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πέραστηκε ενημέρωση για 7χρονο κοριτσάκι που κυκλοφορούσε μόνο του στο κέντρο της πόλης και αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον πατέρα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων σε ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, μια επένδυση που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η χθεσινή 35η διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησαν κινητοποίησεις στην Αλβανία στα τέλη Μαΐου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λία.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δήμους Οροκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με τέσσερα πτυτικά μέσα να συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεση και της τελευταίας εστίας. Εδώ και ώρες δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο και η επιχείρηση επικεντρώνεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φλωθέη και σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες. Νωρίτερα, χθες εγκαινώθηκαν Ανθούπολη και Φιλοθέη, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Πυκνή μαύρη καπνή έχουν σκεπάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τον έφος να είναι ορατό σε απόσταση χιλιομέτρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά, και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στο μεταξύ, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Ρόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ροκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοικών και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού. Και καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Στο Κιλκίς, υποπλήρη έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Κριστόνη, ενώ οριοθετήθηκε και η εστία στο Λειψίδριο. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, οι δύο για πρόκληση πυρκαγιάς και η τρίτη για παράβαση των απαγορεύσεων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Συνολικά 60 αγροτοβασικές πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 16 στην Κεντρική Μακεδονία. Σε αυξημένη επιφυλακή στο μεταξύ παραμένουν πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Ασέιξου, Ρόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν έως τις 3 του μήνα στην πλατφόρμα MyAD, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Σε κλίμα βαρύ πένθους, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και αξιωματούχοι του καθεστώτος σειραίουν από το πρωί στην Τεχεράν για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Σε όλη την πόλη φαίνεται να επικρατεί θρήνος και οι αρχές έχουν κηρύξει διήμερη αργία έως και αύριο για να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, η επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: και ερείς τη μουσική. FM 100.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.
1: Είμαστε καλά.
2: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά. Βελτιωμένη από τα ξημερώματα εικόνα, με τέσσερα πτυτικά μέσα να συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεση και της τελευταίας εστίας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο. Η επιχείρηση επικεντρώνεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη και σε εργοστάσιο υφασμάτων. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες. Νωρίτερα, χθες εκενώθηκαν Ανθούπολη και Φιλοθέη, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να είναι ορατό από απόσταση χιλιομέτρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού ήταν έντονη σε αρκετές περιοχές και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στο μεταξύ, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Ο ηλικιωμένος οδηγείται στον εισαγγελέα για να του ασκηθούν σχετικές ποινικές διώξεις. Στο σημείο βρίσκονται και συνεργεία του ΔΕΔΙΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Νωρίτερα, εργαζόμενοι του Δήμου Παύλου Μελά έδωσαν νερό στους κατοίκους, καθώς δεν υπήρχε και υδροδότηση στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα υδρόδοτησης στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για δότηση στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για δότηση στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για δότηση στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για δότηση στο σημείο. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν ως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAAD, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Σε κλίμα βαρύ πένθους, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και αξιωματούχοι του καθεστώτος σειραίων σταδιακά στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιαντολάχ Αλί Χαμενέι, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία.

0: Μαρία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Και ερείς τη μουσική. FM 100.
1: Μες στο blue jean δεν έχω μία.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια, και όταν γυρίσεις να σου πω τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και βιοτεχνία υφασμάτων επικεντρώνει την επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο. Μετά από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στοχεύουν στο να μην υπάρξει αναζωπήρωση από διάσπαρτες εστίες. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, ο 1 με ορθοπαιδικά. Στο σημείο βρίσκονται και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Νωρίτερα, εργαζόμενοι του Δήμου Παύλου Μελά έδιναν νερά στους κατοίκους, καθώς δεν υπάρχει και υδροδότηση στο σημείο. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους και επομένως την εισπνοή επικίνδυνων μικροσωματιδίων. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σταδιακά τις επόμενες ώρες οι καπνοί αναμένεται να κινηθούν προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη όσο υπαίτιος πρόκλησης της μεγάλης φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Οι αρχές διερευνούν ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Κανονικά εκτελούνται σήμερα τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής 56, νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε Ρεόκαστρο. Οι αλλαγές που είχαν σημειωθεί χθες μετά την εκδήλωση της φωτιάς είχαν γίνει μετά από υποδείξεις της αστυνομίας. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ρεόκαστρο εγείρει ελληνική λύση με αφορμή τη μεγάλη φωτιά. Δυστυχώς η πύρνη λέλαπα που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο κατέστρεψε έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της πόλης. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το κόμμα. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γειτνίασης βιομηχανίας και κατοικίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, τονίζει σε ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού. Και καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης οικολογία αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Σε εξέλιξη στο μεταξύ επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε επίσης το μεσημέρι στη Δροσιά Χαλκίδα στην Εύβοια. Στο Κιλκίς τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές στην Κριστόνη, ενώ οριοθετήθηκε και η εστία στο Λειψίδριο. Οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, οι 2 για πρόκληση πυρκαγιάς και η 3η για παράβαση των απαγορεύσεων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Πολύ ψηλός θα είναι και αύριο για Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη που εξέδωσε πριν από λίγο η πολιτική προστασία. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Σεϊξού, Ρεόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επεσκέσε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Πορτογαλίας κατάφεραν να αεροϊθετήσουν περίπου το 80% της περιμέτρου της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις τρεις τελευταίες μέρες τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Πορτογαλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

0: Είναι οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και βιοτεχνία υφασμάτων επικεντρώνεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο. Μετά από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο, με τις προσπάθειες να στοχεύουν στο να μην υπάρξει αναζωπήρωση από διάσπαρτες εστίες. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν χθες ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ο 1 με ορθοπαιδικά. Στο σημείο βρίσκονται και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ εργαζόμενοι του Δήμου Παύλου Μελά μοίρασαν νερά στους κατοίκους που είχαν προβλήματα υδροδότησης. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση, AtmoHub, τα σύννεφα καπνού αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθούν νότια, επηρεάζοντας πιθανώς τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ρεοκάστρου, Παύλου Μελά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και άλλοι φορείς. Κανονικά εκτελούνται σήμερα τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής 56, νέο σιδηροδρομικό σταθμό στο Ρεόκαστρο. Οι αλλαγές που είχαν σημειωθεί χθες μετά την εκδήλωση της φωτιάς είχαν γίνει μετά από υποδείξεις της αστυνομίας. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ρεόκαστρο εγείρει η ελληνική λύση. Από το 2025 είχαμε φέρει το ζήτημα των ανεμογεννητριών στο Ρεόκαστρο στη Βουλή, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της. Η πυρκαγιά στους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, τονίζει σε ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού και καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικολογία αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Νόη Αττικής και η δασική έκθεση και μένεται κοντά σε σπίτια. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο. Οριοθετήθηκε επίσης και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε στην Δροσιά Χαλκίδας στην Εύβοια. Στο Κιλκής υποπλήρη έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές στην Κριστόνη, ενώ έχει οριοθετηθεί και η εστία στο Λειψίδριο. Οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, οι 2 για πρόκληση πυρκαγιάς και η 3 για παράβαση των απαγορεύσεων. Σε επιφυλακή, αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία σήμερα, ενώ αύριο είναι σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Σεϊξού, Ρεόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επεσκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Καλή η ροή στην Μουδανίων, σχετικά αυξημένος όγκος αυτοκινήτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το ίδιο και στα διόδια των Μαλγάρων αλλά και στα διόδια του Προφήτης και στην ανάληψη για όσους έρχονται από Καβάλα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση εκφράζουν ανησυχία λόγω του ενδεχόμενου πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία εν ώψη τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενός δώρου στην Τουρκία έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Ισραήλ, χωρίς πάντως να υπάρχει επίσημο σχολιασμό μέχρι τώρα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγή επικοινωνία. TV100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
2: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά επικεντρώνεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Μετά από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, δεν υπάρχει ενεργό δασικό μέτωπο, με τις προσπάθειες να στοχεύουν στο να μην υπάρξει αναζωπήρωση από διάσπαρτες εστίες. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, ο 1 με ορθοπαιδικά. Στο σημείο βρίσκονται και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ εργαζόμενοι του Δήμου Παύλου Μελά μοίρασαν νερά στους κατοίκους που είχαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση Atmo Hub, τα σύννεφα καπνού αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθούν νότια, επηρεάζοντας πιθανώς τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και άλλοι φορείς. Κανονικά εκτελούνται σήμερα τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής 56, νέο σιδηροδρομικό σταθμό στο Ωραιόκαστρο. Οι αλλαγές που είχαν σημειωθεί χθες μετά την εκδήλωση της φωτιάς είχαν γίνει μετά από υποδείξεις της αστυνομίας. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο εγείρει ελληνική λύση. Από το 25 είχαμε φέρει το ζήτημα στην Βουλή, το ζήτημα των ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της. Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, καθώς και τα πολλά μέτωπα στην κεντρική Μακεδονία, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας, τονίζει ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς και την απόδοση ευθυνών ζητά η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Ινώη Αττικής και η δασική έκταση μένεται κοντά σε σπίτια. Το 112 έχει στείλει μηνύματα στους κατοίκους της περιοχής. Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο, οριοθετήθηκε και η φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδα στην Εύβοια. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία σήμερα, ενώ αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Ιχσού, Ωραιόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, αυξημένος όγκος αυτοκινήτων στη Μουδανίων καθυστερεί σε αυτή την ώρα στην κατηφόρα της Καρδίας. Καλή ροή και στα διόδια των Μαλγάρων για όσους επιστρέφουν από Πιερία, αλλά και στον κόμβο του Προφήτη για αυτούς που έρχονται από Καβάλα. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους στρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επεσκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, σημειώνει, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την ανάρτησή του άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια. Δεν αποδίδει η οικονομία, κύριε Μητσοτάκη. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, αναμένεται στη Συρία, ανακοίνωσε η Συριακή Προεδρία, χωρίς πάντως να διευκρινίσει την ημερομηνία της επίσκεψης, η οποία θα είναι η πρώτη αρχηγού κράτους δυτικής δύναμης μετά την ανάληψη εξουσίας στα τέλη του 24 του Προέδρου Αχμαντ Αλ-Σάρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Πλανήτη Εύα με τη Μέρη Λεριά. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη, η σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής. Για άλλους χαλαρό, για άλλους ίσως λίγο βαρετό. Κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, οπότε να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους έτσι δίνουν τον αγώνα τους, εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η μία των δύο ημερών ή και των δύο ημερών, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τώρα για τους υπόλοιπους, πραγματικά εύχομαι να εκμεταλλευτήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την Κυριακή, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, έτσι ακριβώς όπως θέλετε, όπως επιθυμείτε, προκειμένου να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να αποφορτιστείτε από όλη την καθημερινότητα της εβδομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ανακαλύψουμε απλούς τρόπους για να μειώσεις το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Επίσης, χρωματιστά φορέματα τα οποία θα φορέσουμε day tonight, σύμφωνα με τη μόδα για αυτό το καλοκαίρι. Do it yourself ιστορίες, σπιτικά scrub σώματος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για μια απαλή επιδερμίδα. Ροδάκινο, αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, αλλά σου έχω και 5 καλούς λόγους προκειμένου να περπατήσουμε στην παραλία αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά ωφελεί, εψιλονγιώτα ωφελεί, στην υγεία μας, στο περπάτημα, πόσο μάλλον το περπάτημα στην παραλία, το οποίο αποδεικνύεται μάλλον και ιδιαίτερα, θα έλεγα εγώ, αγχολητικό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα κινούμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά προκειμένου να ξεκινήσουμε στα θεματολογίας μας.

πλανήτης Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αυτό το απόγευμα της Κυριακής, συντονισμένη πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρισκόμαστε στο vita.gr και αδυνάτισμα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο θα σου πληρώσω εγώ, και 8 απλοί τρόποι για να μειώσουμε το λίπος στην κοιλιά. Περιορίστε, λέει, το λίπος στα κρίσιμα σημεία για καλύτερη υγεία και ευεξία. Η διατήρηση μιας λεπτής μέσης δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Αφορά κυρίως τη διάρκεια της ζωής μας, καθώς η αυξημένη περιφέρεια μέσης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, διαβήτη, ακόμη και καρκίνου. Η απώλεια βάρους, λοιπόν, και ειδικά η μείωση του λίπους σε επικίνδυνες περιοχές, όπως η κοιλιά, μας προστατεύει, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργία των αιμοφόρων αγίων και την ποιότητα του ύπνου. Βέβαια, είναι αδύνατο να στοχεύσετε αποκλειστικά στο λίπος της κοιλιάς όταν κάνετε διατροφή. Ωστόσο, η συνολική απώλεια βάρους θα βοηθήσει στη μείωση της περιφέρειας της μέσης σας και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους. Είναι το λίπος μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα που δεν φαίνεται, αλλά αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία μας. Περιορίστε, λοιπόν, τους υδατάνθρακες. Προσπαθήστε να περιορίσετε τους υδατάνθρακες, ακόμη πιο σωστά, αντί για τα λιπαρά. Όταν ερευνητές του Τζον Χόπκινς συνέκριναν την επίδραση που είχε στην υγεία της καρδιάς η απώλεια βάρους μέσω μιας δίαιτας χαμηλών υδατάνθρακων σε σχέση με μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών για 6 μήνες με ίδιες θερμίδες, και στις δύο περιπτώσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι ακολούθησαν την δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων έχασαν κατά μέσο όρο 10 κιλά περισσότερα από όσους έκαναν δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της χαμηλής σε υδατάνθρακες διατροφής είναι ότι οδηγεί σε πιο ποιοτική απώλεια βάρους. Και στις δύο δίαιτες παρατηρήθηκε απώλεια περίπου 2-3 κιλών άλυπης μάζας μαζί με το λίπος, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό απώλειας λίπους ήταν υψηλότερο στη δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων. Λιγότερο λίπος. Σκεφτείτε το ως πλάνο διατροφής και όχι ως δίαιτα. Ο καθένας μας θα πρέπει να επιλέξει ένα υγιεινό διατροφικό πλάνο που θα μπορεί να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Το πλεονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης των χαμηλών υδατάνθρακων είναι ότι βασίζεται απλώς σε καλύτερες επιλογές τροφίμων, χωρίς την ανάγκη καταμέτρησης θερμίδων. Γενικά, ένα διατροφικό πρότυπο χαμηλών υδατάνθρακων μετατοπίζει την πρόσληψη αυτής της διατροφής από τις ανθυγιεινές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη προς επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες ή πρωτεΐνη, όπως τα λαχανικά, τα όσπρια και τα άπαχα, κυρίως κρέατα. Τώρα, όσον αφορά στους επιπλέον τρόπους για να περιορίσουμε το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς, κινηθείτε περισσότερο. Νομίζω ότι η άσκηση γενικώς πάντα βοηθάει. Η σωματική δραστηριότητα, λοιπόν, βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη της άσκησης είναι ότι βελτιώνει σημαντικά τη σύσταση του σώματος. Η άσκηση φαίνεται να μειώνει ειδικά το κοιλιακό λίπος, επειδή μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, η οποία διαφορετικά στέλνει σήμα στο σώμα και αποθηκεύει το λίπος. Βοηθά επίσης το ΥΠΑΡ να χρησιμοποιεί λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται κοντά στα σπλαχνικά αποθέματα λίπους. Η ποσότητα, λοιπόν, άσκησης που χρειάζεται κάποιος εξαρτάται από τους στόχους του. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό μπορεί να σημαίνει 30-60 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης σχεδόν καθημερινά. Προσθέστε βάρη στην προπόνησή σας. Είναι κάτι που ακούμε συχνά, κυρίως τα τελευταία χρόνια, για όσους έτσι πραγματικά επιμένουν σε έναν τρόπο εκγύμνασης, ο οποίος δεν αφορά στην αερόβια άσκηση. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, ακόμα και μέτριας προπόνησης ενδυνάμωσης μαζί με αερόβια άσκηση βοηθά στην ανάπτυξη άλυπης μυϊκής μάζας, η οποία αυξάνει τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Διαβάστε τι περιέχουν τα τρόφιμα. Συγκρίνετε, λοιπόν, προϊόντα μεταξύ τους. Ορισμένα γιαούρτια, για παράδειγμα, μπορεί να διαφημίζονται ως χαμηλά σε λιπαρά, αλλά να περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες και πρόσθετη ζάχαρη σε σχέση με κάποια άλλα. Τρόφιμα όπως σάλτσες και ντρέσινγκ σαλάτας συχνά περιέχουν υψηλές ποσότητες λιπαρών και θερμίδων. Πείτε όχι στα επεξεργασμένα τρόφιμα για να περιορίσετε το λίπος. Τα συστατικά των συσκευασμένων προϊόντων και των σνακ συχνά περιέχουν τρανς λιπαρά, πρόσθετη ζάχαρη και πολύ αλάτι. Τρία στοιχεία που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους. Λίπος στην κοιλιά.
Προσέξτε το πώς εφαρμόζουν τα ρούχα σας, όχι μόνο το νούμερο στη ζυγαριά. Καθώς αυξάνεται λοιπόν η μυϊκή μάζα και μειώνεται το λίπος, η ένδειξη της ζυγαριάς μπορεί να μην αλλάζει σημαντικά, όμως τα ρούχα θα είναι σαφώς πιο άνετα. Τέλος, περάστε χρόνο με ανθρώπους που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Έρευνες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να τρώτε καλύτερα και να ασκείστε περισσότερο όταν οι φίλοι και η οικογένειά σας κάνουν ακριβώς το ίδιο. Εδώ βέβαια κολλάει και η παροιμία. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Αλλά και το αρχαίο ρητό. Όμοιος το όμοιο αείο πελάζει. Όμοιος τον όμοιο θα πλησιάσει. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά στη συνέχεια της θεματολογίας μας. Πάντα εδώ, στον FM 100 και στον πλανήτη Εύα.

του. Δεν υπάρχουν στάνταρ εδώ. Μπορεί να είναι ταβανοθεραπεία, να μην κάνει απολύτω τίποτα. Μπορεί πολύ απλά να θέλει να βολτάρει, να βγει έξω, να διασκεδάσει, να δει φίλου, να διαβάσει ένα βιβλίο. Οπότε εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι πραγματικά ευχαριστεί τον καθένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο αφορά σε περιποίηση προσώπου και μάλιστα σώματος και προσώπου.

Σαμπού, 5 υπέροχες συνταγές για σπιτικά scraps σου έχω. Έχω δοκιμάσει κάποια από αυτά, γι' αυτό και κάνω τη διευκρίνηση ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο σώμα και στο πρόσωπο. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει, έγκυται και στο πόσο έτσι πραγματικά ευαίσθητη είναι η επιδερμίδα του καθένα. Και σαφώς πάντα θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον δερματολόγο σας. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ediva.gr και για να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν στα scrub αυτά, όπου είναι ο καλύτερος πραγματικά τρόπος για να κάνουμε απολέπιση στο σώμα αλλά και στο πρόσωπό μας. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές βέβαια, ανάλογα το τύπο του δέρματος. Άλλο scrub μπορεί να χρειάζεται ένα δέρμα το οποίο είναι λιπαρό, ένα δέρμα το οποίο είναι μεικτό, ένα δέρμα το οποίο είναι ξηρό. Πάντως με την απολέπιση, τη συγκεκριμένη διαδικασία, το δέρμα μας μπορεί να ανανεωθεί. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία απομακρύνουμε τους ρήπους, τα νεκρά κύτταρα και βοηθάμε την επιδερμίδα να ανασάνει και πραγματικά να νιώσει πιο απαλή, πιο βελούδινη. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα για τα scrub? Θα χρειαστούμε καταρχάς μπολάκια για να τα ανακατέψουμε, κουτάλια ειδικά για να τα ανακατέψουμε, μια μαγειρική μεζούρα, βαζάκια για να τα αποθηκεύσουμε μετά και ένα λάδι βάσης. Αυτό λοιπόν το λάδι βάσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε λάδι, όπως λάδι καρύδας, λάδι τζοτζόμπα, λάδι αμυγδάλου ή ακόμη και ελαιόλαδο. Και επίσης προαιρετικά ένα εθέριο έλαιο της αρεσκίας μας. Στην Παρασκευή λοιπόν του scrub θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς την ποσότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα scrub με καφέ. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη αίσθηση ότι ο καφές είναι αρκετά αποτελεσματικός στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Εδώ δεν υπάρχουν πραγματικά αποδεδειγμένες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά πολλές γυναίκες έχουν παρατηρήσει ότι ο καφές όντως βοηθάει σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, η κόκκι του καφέ είναι αρκετά απαλή με την επιδερμίδα, οπότε το scrub με καφέ αποτελεί ένα ήπιο και ευχάριστο scrub σώματος. Εγώ θα σου πω και προσώπου, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί. Θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένους κόφους καφέ. Εγώ έχω χρησιμοποιώ ενίοτε και καφέ ο οποίος είναι φίλτρου, έτσι δεν είναι αλεσμένος. Είναι όμως έτσι πάρα πολύ λεπτός. 2 κουταλιές της σούπας νερό, 1 κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, ζεσταμένο. Τώρα εδώ με το νερό δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται η αλχημία και κατά πόσο μπορεί να διαλυθεί ο καφές, αλλά οκ. Okay. Ανακατεύουμε λοιπόν σε ένα μπολ το νερό με τον καφέ, προσθέτουμε το λάδι, φροντίζουμε η ρευστότητα να είναι η επιθυμητή, προσθέτουμε λάδι καφέ μέχρι να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τοποθετούμε το σκραπ μέσα στο βάζο και αποθηκεύουμε. Σκραπ με θαλασσινό αλάτι. Το αλάτι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να φανούν πολύ χρήσιμες σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αλάτι, το οποίο έχει ουδέτερη ως ανύπαρκτη μυρωδιά. Θα προσθέσουμε ένα θέριο έλαιο της επιλογής μας. Εγώ επιθυμώ κάποιες φορές να προσθέτω βανίλια ή και λεβάντα. Και θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένο θαλασσινό αλάτι και μία κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, το οποίο θα είναι ζεσταμένο. Τώρα φυσικά εσύ, αν έχεις επιδερμίδα η οποία πραγματικά είναι πιο ανθεκτική, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγότερο λάδι και περισσότερο αλάτι, μαζί φυσικά με το εθέριο έλαιο. Επίσης, μέλι με ζάχαρη. Το μέλι είναι ένα πολύ ευεργετικό πραγματικά φυσικό υλικό, τόσο για την επιδερμίδα όσο και για τον οργανισμό συνολικά. Έχει αντιοξυδοτικές, αντιμικροβιακές και αντιβακτηριδιακές δράσεις και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Τι θα χρειαστούμε? Μισή κούπα μαύρη ζάχαρη στην προκειμένη περίπτωση, μία κουταλιά ή περισσότερο λάδι βάσης, δηλαδή λάδι καρύδας, κάποιο λάδι αμυγδαλέλαιο ή δύο κουταλιές της σούπας, μάλλον και δύο κουταλιές της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά και μπορούμε φυσικά να τα διατηρήσουμε αποθηκευμένα σε ένα βαζάκι. Τώρα, ένα scrub το οποίο έχει μέσα πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και ευεργετικό για τον οργανισμό. Έχει αντιοξυδοτικές δράσεις, ενισχύει το μεταβολισμό και κάνει πολύ καλό σε πάρα πολλά θέματα υγείας. Εκτός της αντιοξυδοτικής του δράσης, έχει και αντισηπτικές ιδιότητες που μπορούν πραγματικά να φανούν χρήσιμες για το δέρμα και τέλος δείχνει να μειώνει και τη φθορά που προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα. Θα χρειαστούμε δύο κουλάκια για τσάι, μισή κούπα καυτό νερό, μία κούπα μαύρη ζάχαρη και ένα τέταρτο της κούπας λάδι βάσης. Βάζουμε λοιπόν τα
σακουλάκια από το τσάι στο καυτό νερό, αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως. Μόλις λοιπόν κρυώσουν, προσθέτουμε μαύρη ζάχαρη, λάδι, ανακατεύουμε καλά. Και στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι αρκετά σημαντικό να έχει κρυώσει το νερό για να μην λιώσει η ζάχαρη. Το μείγμα είναι πολύ στερεό, προσθέτουμε λάδι, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ και ανάλογα βέβαια την πυκνότητα που θέλει ο καθένας. Τέλος, σκραπ με μαύρη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι γνωστή και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σκραπ σώματος αλλά και προσώπου. Αρκετά απαλή σαν συστατικό σκραπ. Θα χρειαστούμε μισή κούπα λάδι βάσης, αιθέριο έλαιο και μισή κούπα στην περίπτωση αυτή μαύρη ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε το αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιούμε, που επιθυμούμε. Μπορεί να είναι ένα αιθέριο έλαιο το οποίο είναι ιδανικό για το πρόσωπο, όπως μπορεί να συμβεί με ένα αιθέριο έλαιο πορτοκάλι, το οποίο είναι και αρκετά έτσι refresh, ή ακόμη και μέντα. Και κάπως έτσι, με όμορφες μυρωδιές, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και έχουμε φυσικά συνέχεια μπροστά μας έως και τις 7, εδώ μαζί παρέα.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Έχουμε επιστρέψει στο μαδιαγμιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 7 αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, στο δεύτερο ημίωρο όσον αφορά στα της θεματολογίας μας. Μαζί θα ασχοληθούμε με μόδα. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τα καλοκαιρινά φορέματα και ακόμη και συγκεκριμένα με χρωματιστά φορέματα τα οποία αυτό το καλοκαίρι θα φορέσουμε day to night. Επίσης, ροδάκινο, αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Και επίσης καφές αγαπημένος. Σου έχω λοιπόν συνταγές, όχι για να τις πιείς, για να τις χρησιμοποιήσεις στο δέρμα σου, στα μαλλιά σου, στην επιδερμίδα του προσώπου σου, χρησιμοποιώντας καφέ, ο οποίος πραγματικά έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, ακόμη και σαν ένα καλλυντικό ή ως ένα, αν θέλεις, υλικό το οποίο χρησιμοποιείς για καλλυντική χρήση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μόδα και χρωματιστά φορέματα τα οποία θα φορέσουμε day to night. Έτσι ακριβώς ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο εντόπισα στη Vogue.gr. Η πιο hot αποχρώσεις λοιπόν του καλοκαιριού είναι εδώ. Το χρώμα είναι πρώτο μπυλόν και εμείς είμαστε και επίσημα έτοιμες πραγματικά όσον αφορά το να θέσουμε χρώμα στην καρδαρόμπα μας, να ενσωματώσουμε το χρώμα στην καρδαρόμπα μας, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Από μικρές πινελιές ως statement χρωματιστά κομμάτια, οι ζωηρές αποχρώσεις είναι το must της σεζόν. Και συγκεκριμένα φέτος, αυτό το καλοκαίρι, αναμένεται πραγματικά να αναδειχθούν μέσα από τα πιο κομψά και καλοκαιρικά φορέματα. Από butter yellow και ζωηρό κόκκινο μέχρι αποχρώσεις του μπλε και playful prints, τα colorful dresses γίνονται το hero piece κάθε εμφάνισης στην πόλη ή στο νησί. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινάμε με το ροζ. Οι λάτρεις του ρομαντισμού πραγματικά δεν μπορούν να μπουν στο καλοκαίρι χωρίς ένα soft pink φόρεμα. Ο οίκος Blue Marine παρουσίασε το τέλειο αέρινο ροζ κομμάτι με layers το που απογειώνουν πραγματικά την κίνηση και συνδυάζει μάλιστα και μαντήλι στο λαιμό. Κόκκινο. Καλά, το κόκκινο είναι πάντα εδώ, είναι πάντα μόδα, χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ. Δυναμικό λοιπόν και θηλυκό το κόκκινο φόρεμα είναι πάντα μια statement, σταθερή πραγματικά επιλογή. Από βαθιές τσέρι αποχρώσεις μέχρι φωτεινά, το Might Orange, όπως είδαμε και απολαύσαμε από τον Νίκο Λακώστ, χαρίζει ένταση και αυτοπεποίθηση σε κάθε εμφάνιση, πρωί ή βράδυ. Butter Yellow, το απαλό κίτρινο, αποτυπώνει όσο κανένα άλλο χρώμα τη φωτεινότητα και την ανεμελιά του καλοκαιριού. Ζεστό και αισιόδοξο, φωτίζει την επιδερμίδα και δίνει quick luxury αισθητική ακόμη και στην πιο minimal εκδοχή του. White Luxury που πραγματικά έτσι έρχεται για να ισοπεδώσει αν υπάρχει ένταση σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κυριαρχεί στο χώρο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο χρώμα, αυτό το γλυκό δηλαδή κίτρινο του βουτύρου, είναι τόσο σεξι παράλληλα με το τόσο μα τόσο πραγματικά κολακευτικό και για μελαχρινές αλλά και για ξανθές. Μπλε. Από sky blue μέχρι βαθύ κόμπαλτο μπλε φόρεμα το αγαπάμε γιατί θυμίζει θάλασσα, καλοκαιρινό ουρανό και διακοπές στα νησιά. Elegant, αλλά αποτελώντας πραγματικά μια sick επιλογή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Aqua Green, δροσερό και αναζωογονητικό, το Aqua Green είναι και πάλι εδώ. Φέρνει στο μυαλό καθαρά νερά και καλοκαιρινή ηρεμία. Το είδαμε λοιπόν προτινόμενο από αγαπημένους οίκους σε μίνι εκδοχή ως φόρεμα, αλλά και ως τέλεια βάση για styling όσον αφορά βέβαια σε άλλες επιλογές, κοσμήματα, αξεσουάρ και ούτω καθεξής. Τέλος, τα print φορέματα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις προσωπικότητα στο summer dressing. Floral ή tropical motiva μετατρέπουν ακόμη και το πιο απλό φόρεμα σε statement και παίζουν με τις αναλογίες. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι πραγματικά πάρα πολλές. Δεν έχεις παρά να επιλέξεις το κατάλληλο χρωματιστό φόρεμα για σένα. Βέβαια πάντα θα υπάρχουμε και εμείς που επιλέγουμε μαύρο ακόμα και το καλοκαίρι ή σκούρο μπλε, αλλά νομίζω ότι και εδώ μπορείς πάλι να έχεις επιλογές πάρα πολλές. Αν θέλεις να έχεις έστω κάτι διαφορετικό από το μαύρο, είναι το λάδι, το οποίο και αυτό παίζει πάρα πολύ φέτος, και βέβαια το μπλε σκούρο, το οποίο νομίζω ότι είναι all time classic.

πλάνη της Εύα συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με ένα άρθρο το οποίο αφορά στα της διατροφής και ένα φρούτο αγαπημένο για τους περισσότερους, θέλω να πιστεύω, ο λόγος για το ροδάκινο. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα site το οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως στα της υγείας, βατά άρθρα, κατανοητά ακόμα και για όσους δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την ιατρική επιστήμη, στο onmed.gr. Λοιπόν, διατροφή σε αυτή την κατηγορία, ροδάκινο και 8 σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Τα φυσικά ζάχαρα που περιέχουν μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα ζάχαρα που λαμβάνετε στη διατροφή σας. Από ένα μεσαίου μεγέθους ροδάκινο θα πάρετε περίπου 60 γραμμάρια, 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 2 γραμμάρια φυτικών ινών, 1 γραμμάριο λίπους, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, κάλιο και μαγκάνιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικά ωφέλη του ροδάκινου για την υγεία σας? Πρώτον, ενισχύει το νοσοποιητικό. Το σύμπλεγμα βιταμινών C και Ε που περιέχει βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, ωφελεί το έντερο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, το ροδάκινο βοηθάει στην πέψη και την καλή λειτουργία του εντέρου. Οι αδιάλυτες ίνες ενισχύουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου, μειώνοντας την πιθανότητα δυσκυλιότητας. Αντικαρκινική προστασία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν υγιή κύτταρα του οργανισμού. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε πολυφενόλες, ενώσεις οι οποίες περιορίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Επίσης, τα ροδάκινα ωφελούν την καρδιά. Περιέχουν ενώσεις που συμβάλλουν στον έλεγχο των παραγόντων καρδιακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα τριγλυκερίδια και η χοληστερόλη. Προστατεύει το δέρμα το ροδάκινο. Η βιταμίνη Α και η υψηλή περιεκτικότητα ροδακίνου σε νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση και τη διατήρηση της υγρασίας αλλά και της ελαστικότητας του δέρματος. Το ροδάκινο βοηθάει στη διαχείριση του σαχάρου. Λόγω των διαλυτών ινών που περιέχει, επιβραδύνεται η απορρόφηση της ζάχαρης στο αίμα. Επίσης, προστατεύει την όραση. Οι βιταμίνες Α και Σ, καθώς και το β' καροτένιο που περιέχει το ροδάκινο, αυξάνουν τη ροή του αίματος, κάτι που προστατεύει από οφθαλμολογικές παθήσεις, όπως ο καταράκτης, αλλά και η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Προστατεύει επίσης τον αμφιβληστροειδή και τον φακό του ματιού από την υπεριώθη ακτινοβολία. Το ροδάκινο προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε κάλιο συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης αλλά και στη μείωση του κινδύνου σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. Αυτά είχα να σου πω για το ροδάκινο, ιδιαίτερα αγαπητό φρούτο όλο το καλοκαίρι, αλλά βέβαια υπάρχει και σε διαφορετικές ποικιλίες. Είναι και το ροδάκινο, είναι και τα νεκταρίνια. Εξαρτάται τι προτιμάς. Είναι από διαφορετικές ποικιλίες, αλλά το ίδιο πραγματικά νόστιμα. Το ίδιο εύγεστα, ιδιαίτερα όταν είναι και παγωμένα ή σε κάποια παραλία. Πω πω.

Γιάννη της Εύα λοιπόν, και συνέχεια με ένα θέμα το οποίο αφορά στον καφέ. Αλλά όχι για να το πιούμε, καφέ από τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε με καλλυντική διάθεση. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρίσκομαι στο save.gr, ένα site το οποίο ειδικεύεται, όπως και το ομότιτλο περιοδικό, σε θέματα που αφορούν στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη διατροφή. Λοιπόν, 5 συνταγές ομορφιάς με καφέ για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Τον απολαμβάνεις, λέει, για χρόνια και θαυμάζεις τον τρόπο που σε ξυπνάει το πρωί. Γιατί λοιπόν να μην προσθέσεις λίγο καφέ στα προϊόντα της περιποίησής σου? Ο οικονομικός καφές, εύκολες συνταγές ομορφιάς με καφέ που είναι πάντα πολύτιμες, και αν σκεφτείς και τα ωφέλη του καφέ στην ομορφιά σου, δεν θέλει και πολύ για να πιστείς. Ως φυσικό λοιπόν απολεπιστικό, ο καφές βοηθά να απομακρυνθεί το ξηρό, νεκρό δέρμα και να αποκαλυφθεί η αληθινή σου λάμψη. Μπορεί επίσης να προσθέσει μία επιπλέον λάμψη στα θαμπά, ξηρά μαλλιά. Τα περισσότερα από τα συστατικά των παρακάτω συνταγών υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου, οπότε τι περιμένεις? Λοιπόν, με την πρώτη μάσκα προσώπου, η οποία έχει φυσικά καφέ, η προσθήκη καφέ λοιπόν σε μία πρωινή μάσκα προσώπου θα ανανεώσει και θα κάνει το δέρμα σου να λάμπει όλη την ημέρα. Είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών από το δέρμα. 2 κουταλιές της σούπας φρεσκοτριμμένο καφέ ή χρησιμοποιημένο από το κατακάφι, 2 κουταλιές της σούπας σκόνη κακάο, 3 κουταλιές της σούπας πλήρες γάλα ή πλήρη κρέμα γάλακτος ή και γιαούρτι στραγγιστό με 2% ή 10% λιπαρά ή 5% λιπαρά και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύεις πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά και στη συνέχεια αφήνεις τη μάσκα στο πρόσωπο να έρθει, να τραβήξει στο δέρμα για τουλάχιστον 10 λεπτά και μετά βέβαια την ξεπλένεις. Απολυπιστικό προσώπου. Όλες χρειαζόμαστε ένα καλό απολυπιστικό. Γιατί λοιπόν να μην διαλέξουμε ένα με φυσικές ιδιότητες που λιένει τις ενοχλητικές ρητίδες και μαλακώνει το δέρμα? Ένα απολυπιστικό λοιπόν με καφέ, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε το νεκρό δέρμα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε μαζί του με την φυσική διαδικασία ανανέωσης του οργανισμού και για την παραγωγή νέων δερματικών κυττάρων. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένους κόκκους θα χρειαστούμε καφέ, 1 κουταλιά της σούπας φυσικό έλαιο της προτίμησής μας, ελαιόλαδο, σταφύλι, καρύδα, αμύγδαλο, και 1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα υλικά και χρησιμοποιούμε σαν ένα φυσικό σκραπ στο πρόσωπο. Εγώ θα σου πω εδώ και ένα extra tip: το χρησιμοποιήσει και στην περιοχή των χεριών, τα οποία χέρια μας ταλαιπωρούνται, οπότε πραγματικά είναι το πλέον ιδανικό σκραπ για τα χέρια. Τώρα, μία θεραπεία σου έχω στη συνέχεια για λαμπερά μαλλιά. Αυτή η εκπληκτική λοιπόν θεραπεία μαλλιών με καφέ θα ανανεώσει τα μαλλιά σου, θα τα κάνει να δείχνουν πιο υγιή και πιο λαμπερά. Επιπλέον, τα αντιοξειδωτικά του καφέ καταπολεμούν τις ασθένειες και συμβάλλουν στην απόκτηση πιο δυνατών φυλάκων τριχών που βοηθούν τα μαλλιά έτσι να μακραίνουν. Θα χρειαστούμε καφέ και νερό. Φτιάχνουμε ένα δυνατό καφέ και μετά προσθέτουμε λίγο νερό ζεστό. Αφήνουμε να κρυώσει μέχρι το μείγμα να είναι χλιαρό

Και ενώ είμαστε στην πανιέρα, σε όρθια θέση, βρίχνουμε το συγκεκριμένο υγρό επάνω στα μαλλιά και στο κρανίο, τυλίγουμε τα μαλλιά μας με μια πλαστική μεμβράνη ή με ένα πλαστικό σκουφάκι, περιμένουμε 20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Τέλος, με καφέ και πάλι ένα απολεπιστικό για όλο το σώμα με 4 μόνο υλικά. Βέβαια τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με σκραμπ, αλλά θέλω να δω και αυτήν εδώ τη συνταγή, διότι όσο πιο πολλές επιλογές έχουμε τόσο καλύτερα. Μισό φλιτζάνι τριμμένους κόκκους καφέ λοιπόν θα χρειαστούμε, μισό φλιτζάνι ζάχαρη λευκή, καρύδας ή μαύρη, 1/4 του φλιτζανιού λάδι καρύδας και 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα. Να σου πω λοιπόν τώρα κάπου εδώ ότι η κανέλα έχει το ιδίωμα ότι ενεργοποιεί γενικότερα, προκαλεί υπερεμία του αίματος, με αποτέλεσμα όλο αυτό να είναι υπερδροσιστικό. Πάντως οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αρκεί να θέλεις, να έχεις διάθεση και να μια πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα για το υπόλοιπο αυτής της ημέρας, αυτής της Κυριακής, του να μπει στη διαδικασία και να κάνεις κάτι για σένα, να περιποιηθείς τον εαυτό σου, να περιποιηθείς την επιδερμίδα σου, γιατί όχι, δημιουργώντας πολλές επιλογές διαφορετικές, με σκραμπ σώματος, με σκραμπ δέρματος, με μάσκες, χρησιμοποιώντας καφέ. Για ξανασκέψου το.

Εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πλανήτης Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, όπου και αν σε βρίσκω, κάπου έξω, κάπου χαλαρά, στη δουλειά, για όσους εργάζονται πραγματικά, το προείπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται. Θέλει αντοχή, αντοχές, και όσο μεγαλώνουμε μικραίνουν και αντοχές μας. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Με υγεία θα σου πω εγώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με θετικές σκέψεις και με ηρεμία, διότι όσο μεγαλώνεις, το επανεκτιμάς αυτό το αγαθό της ηρεμίας. Είναι πολύ σημαντικό του να έχεις ηρεμία, του να μην υπάρχει αναστάτωση, του να κυλούν έτσι τα πράγματα. Ίσως κάποιες φορές όλο αυτό να είναι και λιγάκι βαρετό. Μέσα από τη ρουτίνα του όμως έρχεται και η ηρεμία της καθημερινότητας. Λοιπόν, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά επικεντρώνει την επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 52 οχήματα, 5 πεζοπόρο τμήματα, ενώ περιοδικά από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό. Στο σημείο βρίσκονται και συνεργεία του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ εργαζόμενοι του Δήμου Παύλου Μελά μοίρασαν στους κατοίκους που είχαν προβλήματα υδροδότησης νερά. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβάρυνε την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν μετακινήσεις και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση AtmoHub, τα σύννεφα καπνού αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθούν νότια, επηρεάζοντας πιθανώς τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Ελεύθερος εν όψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος, που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Αναμένονται και αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Κανονικά εκτελούνται σήμερα τα δρομολόγια της γραμμής 56, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Ωραιόκαστρο, που χτες είχαν διαμορφωθεί μετά από υποδείξεις της αστυνομίας. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο εγείρει η ελληνική λύση. Από το 2025 είχαμε φέρει το ζήτημα των ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο στη Βουλή, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της. Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο αλλά και τα πολλά μέτωπα στην κεντρική Μακεδονία αποδεικνύουν την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, τονίζει το ΚΚΕ. Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο που συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτική προστασία. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής για να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης οικολογία αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε λίγα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Ινώη Αττικής και η δασική έκταση μένεται κοντά σε σπίτια. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ρόδο οριοθετήθηκε και η φωτιά στην Χαλκίδα. Σε αυξημένη η επιφυλακή, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική, καθώς και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία, ενώ αύριο θα είναι σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Ιχσού, Ωραιόκαστρο, Δέρ, Θέρμη και Δασόκτημα Πανοράματος. Σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, αυξημένος όγκος αυτοκινήτων στη Μουδανίων, καθυστερήσεις στην κατηφόρα της Καρδίας. Χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις η ροή στα διόδια των Μαλγάρων για όσους επιστρέφουν από Πιερία, αλλά και στον κόμβο του Προφήτη για αυτούς που έρχονται από Καβάλα. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επεσκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτή τη βδομάδα, σημειώνει, επισημένοντας ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση άσκησε ο εκπρόσωπος του ΥΠΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAAD, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Πυρκαγιά έκθεση άνω των 13.000 στρεμάτων που μένεται στην Νότια Γαλλία. Στην Ισπανία οριοθετήθηκε σήμερα φωτιά που ξέσπαζε κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα και έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Στη Βόρεια Πορτογαλία εξάλλου πυρκαγιά που καίει εδώ και τρεις μέρες και έχει καταστρέψει 130.000 στρέμματα βλάστησης, έχει τεθεί υπό έλεγχο κατά 80%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Ομορφιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο με ένα κυκλώσιμα υλικά επικεντρώνει την επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπροτμήματα, ενώ περιοδικά από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, ο 1 με ορθοπαιδικά. Στο σημείο και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβάρυνε την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στο σπίτι τους. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος, που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Αναμένονται επίσης αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ινώη Αττικής και η δασική έκταση μένεται κοντά σε σπίτια. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ρόδο, στην περιοχή Κοσκινού, οριοθετημένη η πυρκαγιά που ξέσπασε στην δροσιά Χαλκίδα στην Εύβοια. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς πολύ υψηλός θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Ιξού, Ωραιόκαστρο, Θέρμη και Δασόκτημα Πανοράματος. Σε 36 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ουσιαστική πρόληψη, επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύγχρονος εξοπλισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο εγείρει με ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Οι πυρκαγιές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτική προστασία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, αυξημένος όγκων αυτή την ώρα στη Μουδανίων αυτοκινήτων, καθυστερήσεις αυτή την ώρα από την κατηφόρα της Καρδίας μέχρι το ύψος της Θέρμης. Καθυστερήσεις επίσης στα διόδια των Μαλγάρων αλλά και στον κόμβο του Προφήτη για όσους επιστρέφουν από Καβάλα. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάντικη ανάρτησή του. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία με 7 νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα στο νότιο τμήμα και θερμοκρασίες που θα ανέρθουν και στους 40 βαθμούς Κελσίου, λίγες μόνο μέρες μετά από τον ιστορικό καύσωνα που βίωσε η χώρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Μια θάλασσα νότες στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται. Έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Ρεόκαστρο, καθώς δεν υπάρχουν ενεργά δασικά μέτωπα. Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρο τμήματα, ενώ περιοδικά συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο σημείο και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών έχει επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Ινώη Αττικής που καίει σε δασική έκταση, ενώ νωρίτερα είχε πλησιάσει και σε σπίτια. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 210 πυροσβέστες και 29 εναέρια μέσα. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς πολύ ψηλός θα είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο σήμερα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε 36 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ουσιαστική πρόληψη, επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύγχρονος εξοπλισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Θέμα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ρεόκαστρο εγείρει με ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Οι πυρκαγιές αποδεικνύουν την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτική προστασία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητά η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικολογία, αλληλεγγύη. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Αυξημένος όγκος αυτοκινήτων στη Μουδανίων αυτή την ώρα, καθυστερήσεις στην κατηφόρα της Καρδίας. Ομαλήρωη στα διόδια των Μαλγάρων, μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στον κόμβο του Προφήτη για όσους επιστρέφουν από Καβάλα. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους στρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάντικη ανάρτησή του. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις των ελληνικών αεροδρομίων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνάντηση θα έχουν αύριο για το θέμα εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αεροπορικών εταιριών. Σχεδόν 3 τόνοι κοκαίνης κατασχέθηκαν από τις μεξικανικές αρχές, οι οποίες πέρασαν χειροπέδες σε 4 άτομα που επέβαιναν σε σκάφη, με τα οποία τα ναρκωτικά μεταφέρονταν στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κέρδη, κυρίες και κύριοι, σε δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται. Έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Ρεόκαστρα, καθώς δεν υπάρχουν ενεργά δασικά μέτωπα. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, παραπήγματα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες και κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση μέθης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις 11 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε μικρή έκταση φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στα Διαβατά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα. Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ινώη Αττικής που καίει σε δασική έκταση, ενώ νωρίτερα είχε πλησιάσει και σε σπίτια. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς πολύ υψηλός θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε 36 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, πρόληψη, επαρκής στελέχωση, σύγχρονος εξοπλισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητά η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης Οικολογία Αλληλεγγύη. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο. Μαλλί αυτή την ώρα ερωή στη Μουδανία, στα διόδια των Μαλγάρων αλλά και στον κόμβο του Προφήτη για όσους επιστρέφουν από Καβάλα. Συναγερμό στην αστυνομία έπειτα από κλίση πολίτη για έντονη δυσοσμία σε διαμέρισμα στο Παγκράτη στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο αδέρφια, ένα νεκρό σε προχωρημένη σύψη και τον δεύτερο εν ζωή, ο οποίος και προσήχθη. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Η ΤΑΣΟΚ με 56-71 από την Πορτογαλία γνώρισε η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για το Μούντε Μπάσκετ 27 στη Σάνελ Αρένα. Πλέον τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 27. Να ρίξουμε και μια ματιά στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν κι όνειρευόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ